Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Περνώντας έξω από το κατάστημα, πέταξαν δύο μολότοφ ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έσβησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του ορμού δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και ανέφερε ότι η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει άνοιγμα του πορθμού του ορμού. Παράλληλα τόνισε ότι η ενεργοποίηση της διαδρομής σημαίνει κλείσιμο της νότιας διαδρομής στα στενά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανοίξει υπό την πίεση του Ομάν, μια κίνηση που όπως είπε παραβίαζε το άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεννόησης των δύο χωρών και ότι η προσωρινή διαδρομή πλάτους 7 εμιλίων εισέρχεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή και της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε όμως και επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος, τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό. Θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και, τη ζώνη ασφαλείας όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Μία λέμβος με περίπου 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενό όπλο με σημαία Μάλτας και μεταφέροντες τους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 113 μετανάστες. Σήμερα στο πλημελιωδικείο Σερών θα διεξαχθεί η δίκη των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο, στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξενής ιδιοκτησίας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της όπως το Jolene και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Μποντογκλίντ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Βερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη τα βελτίει 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

λες και το τραγούδισε για το γιο του, ο μεγάλος Κόκοτας, γιατί έφυγε και ο γιος μετά από 2,5 χρόνια ενός απίστευτου αγώνα που έδωσε. Προφανώς ο ίδιος και η οικοί του στο νοσοκομείο, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Η περιπέτεια είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 24, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή, παρακαλώ πάρα πολύ, στη διάρκεια πρόβας για ένα τηλεοπτικό σοου. Ο Δημήτρης Κόκοτας, γεννημένος το Δεκέμβρη του 68, ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του. Βέβαια, σας ομολογώ ότι εγώ δεν ήμουν και πάρα πολύ φίλος του γιου. Όχι ότι δεν ήξερα, γιατί μου έβαλε ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα αξιμέρωτα κάποια τραγούδια και ακούγαμε. Λοιπόν, αλλά εγώ ήμουν πιο πολύ του πατέρα του, βέβαια. Αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία. Το 2013, το θυμάμαι αυτό να σας πω την αλήθεια, γιατί τότε είχαμε και μία έτσι σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό με τον κύριο Γιατζόγλου και επικοινωνία. Είχε κάνει μία διεθνή παγκόσμια περιοδία μαζί με παιδιά άλλων λαμπρών τραγουδιστών, Χάρης Βαρθακούρης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Στέλιος Διονυσίου. Είχαν ταξιδέψει στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το Ισραήλ. Λοιπόν, τα παιδιά γνωστών τραγουδιστών, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Κόκοτας. Νέος, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι είχε και παιδάκια, δυστυχώς, και αλήθεια αυτούς που φεύγουν, βέβαια, έτσι. Τι να πεις, δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ας πούμε ότι θα ξεκουραστεί τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Συγγνώμη, ξεκινήσαμε λίγο πιο βαριά σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χωνεύεται και πολύ εύκολα, να σας πω την αλήθεια. Η απώλεια, να είναι κάποιος, ξέρω εγώ, 90 και πάλι λες, ρε παιδί μου, 90 χρονών. Εντάξει. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά της ιστορίας. Sky 100,3, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Όλα είναι στη ζωή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το νιώθετε. Εσείς λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα προκύψει και αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας, είχε ένα υπέροχο φεγγάρι. Όχι ολόκληρο, όχι ολόγιωμο φεγγάρι. Σήμερα βλέπω νηστεία και περισυλλογή. Πότε είναι η Πανσέλινος? Την Παρασκευή είναι η Πανσέλινος του Αυγούστου, άρα έχουμε λίγο δρόμο. Μάλιστα, εδώ στην παραλία, να σας πω την αλήθεια, εκεί κατά τις 4:05 που κατέβαινα, ήταν χωμένο το φεγγάρι και σε κάτι περίεργα σύννεφα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα μου πεις, ρε ψάλτη, δεν βλέπεις το δρόμο, το φεγγάρι βλέπεις. Μα εκείνη την ώρα, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, αγαπητέ Νότι, το ξέρεις και εσύ αυτό, κυκλοφορούμε εμείς κάτι περιπολικά, ενίοτε ταξί, μα όχι πάρα πολλά πλέον. Τώρα σίγουρα, πώς θα λένε, απορριμματοφόρα. Πώς την κάνουν αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι οι άνθρωποι εκεί με τα απορριμματοφόρα της απογομιδής? Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, έχουν πάθει, πώς να το πω, έχουν συνηθίσει στις οσμές, αλλά εμείς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χαρά στη δύναμή τους αυτούς τους ανθρώπους. Α, και κυκλοφορεί και ο ιός του Δυτικού Νείλου, να ξέρετε, έτσι το βλέπω, τον παρακολουθώ. Κάτι κουρουπάρες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω στοιχεία, έδωσε χθες ο ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαστε, λέει, σε πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ.

Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας. Και παράλληλα, λέει, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει επηρεαζόμενους συνολικά 33 δήμους της Αττικής και θεωρητικά δεν θα μπορούσαν να δώσουν αίμα άνθρωποι σήμερα στο λεκανοπέδιο λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου. Και όμως, επειδή, λέει, γίνεται έλεγχος, θα τα ακούσουμε αργότερα, ειδικά στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και άλλη μια περιοχή, μπορείτε να δώσετε κανονικά αίμα, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για αίμα λόγω του καλοκαιριού. Αλλά γενικότερα με τον ιό του Δυτικού Νείλου τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Τώρα, λέει, μας ήρθε, μας φταίει, λέει, γιατί έβρεξε. Έβρεξε πολύ νότι φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Κάνει ζέστη, καιγόμαστε. Βρέχει, πνιγόμαστε. Βρέχει, έρχεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Θυμάμαι μια κουβέντα, τέλος πάντων, καλή του ώρα, εκεί που είναι, τέλος πάντων, γνωστού παλιού μεγάλου δημοσιογράφου, λέγε, αυτός ο χώρος είναι σαν τον ελληνικό καφέ. Κάποιοι το λένε και τουρκικό. Μέτριος. Δεν θέλει πολλές εξάρσεις. Ούτε βαρύ γλυκό, ούτε γλυκί βραστό, ούτε τίποτα. Μέτριος. Να είναι μέτριος, θα περνάει ο χρόνος. Οπότε, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Ανδριανού και Ναταλίας Μαρτύρων διαβάζω σήμερα, Αττικού και Σισινίου. Και αύριο έρχεται η ώρα νότι του Άγιου Φανούριου. Έχω φάει φανουρόπιτες όταν ήμουν πιτσιρικάς πριν 50 χρόνια. Πω! 50 χρόνια περάσαν. Πω! Το λέω και δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Ξέρετε, το Αγίου Φανουριού ουσιαστικά όταν ήμουν πιτσιρικάς ήταν η κομβική ημερομηνία που τελείωνε το καλοκαίρι. Μόλις περνάσε και του Αγίου Φανουριού μαζευόντουσαν οι παραθεριστές. Φεύγανε, μαζευόντουσαν πίσω, άρχισαν τα σχολεία. Τελείωνε η ιστορία αυτή, μάλιστα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στο σήμερα, νηστεία και περισυλλογή, 7 παρα 10 Ανατολή. Πω, από εκεί που είχαμε παιδιά 6 και 3 πρώτα λεπτά, τώρα έχουμε 7 παρα 10. Άρα, 7 παρα 10 σε κάποια σημεία, όχι σε όλη τη χώρα. Άρα, σε καλό δρόμο. 8 και 5 δει ο ήλιος σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚΑΡΑ. Γιατί άκουσα το δελτίο ειδήσεων κάτι του κυπέλου και κάτι του handball. Γιατί να κάνω, δεν είπαμε τίποτα σήμερα, έτσι. Παίζει το βράδυ, λοιπόν, 10 η ώρα. 10 η ώρα, καλά, δεν το λέω. Λοιπόν, παίζει με τους Βούλγαρους, Λεύσκη Σόφια, αν δεν κάνω λάθος. Και η άλλη ομάδα, λέει, θα δώσει πριμ. Έχει τάξει, λέει, η διοίκηση πριμ 2 εκατομμύρια ευρώ για να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί αύριο, αν δεν είμαστε καλά, να ξέρετε, με την εξέλιξη του αγώνα, μας βλέπω στο γεννηματάς να είμαστε κι εμείς. Τι να κάνω, δεν το βλέπω. Το βλέπω δύσκολο, βέβαια είναι και αργά για μας, αλλά τέλος πάντων, ακούτε λίγο που ξεψαχνίζω λίγο την εφημερίδα. Μία από τις πολλές εφημερίδες που κοιτάω κάθε μέρα. Λοιπόν, ναι, Λεύσκη Σόφιας, 10 η ώρα το βράδυ, μπράβο, ναι. Με φόντο, λέει, τη League Face του Champions League. Για να δούμε τι θα δούμε. Και έρχεται μετά και το κύπελο και πάλι πάλι μάλι και μας ταυτά και λοιπά. Μπράβο στην εθνική ομάδα πλάκα πλάκα του βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε 3-1 της Αυστρίας με ανατροπή, παρακαλώ πάρα πολύ. Και σήμερα, λέει, αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελική κατάταξη στον όμιλο. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο, μπράβο. Είναι τα ευχάριστα μηνύματα αυτά στα αθλητικά δρόμενα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα να σας πω και κάτι, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Εντάξει, ωραία, αυτά που είπαμε, τέλος πάντων κλπ. Χρησιμοποιείτε air conditioner το βράδυ. Χρησιμοποιείτε. Κάνει ζέστη τώρα, θα μου πει ψάλτη, τι να κάνουμε με τη ζέστη κλπ. Ή άλλοι ανεμιστήρες κλπ. Καταρχήν, χθες ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζω σήμερα να πάνε ακόμα καλύτερα. Βλέπω υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, κύριε Παπαγιαννάκο, που είστε απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, για δεύτερη φορά μέσα αυτή τη εβδομάδα. Τι γίνεται. Λείπει κόσμος, άδεια, Γυρίσανε οι παππούδες και τα νεούδια είναι σε άδεια. Έτσι. Καλά, θα σε κανονίσω και σένα. 40,5 στην πλώρα Ηρακλείου, λέει, χθες υψηλότερη θερμοκρασία. Περίπου την ίδια θερμοκρασία και στα Χανιά, στο Ελαφωνήσι. Η Σπάρτη, καλά, κλασική η Σπάρτη, δεν φεύγει ποτέ από εκεί από τα ψηλά. 40,3. Το Κρανίδι οριακά ακούμπησε του 40. Και στον Άσο της Κορινθίας 39,3. Είμαστε καλύτερα, ξαναλέω, σε σχέση με το 41,5 που είχαμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ που βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είχε ανεβάσει και τις σχετικές φωτογραφίες εκεί, τις δορυφορικές, με τις θερμοκρασίες, 22 βαθμούς βλέπω, παιδιά, στις 6 ώρα το πρωί.

0: πριν από 20 λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, τι γίνεται, δροσιά. Πολύ ωραία. 20 ο Βόλος, γεια σου Γιάννη, 20 η Αλεξανδρούπολη, η Φλόρινα 18, 21 η Κοζάνη, 25 η Πρέβεζα, πού είναι η Λάρσα, Λάρσα 21 βαθμούς Κελσίου, 24 η Σκύρος, 27 η Σαντορινάρα, στην Κάσο και στην Κάρπαθο φυσάει κανονικά. Πω παιδιά, πήγα φέτος το καλοκαίρι, η Κάρπαθος τι υπέροχες παραλίες έχει. Είναι ψιλοαδικημένη λιγάκι εκεί που είναι η Έρμη. Υποδιαφορετικές δεν την έχουν ανακαλύψει ακόμα. Οι Ιταλοί την έχουν ανακαλύψει. Όπως και η Κάσος. Ωραίο φαγητό εδώ μεταξύ. Κάσος, δεν έχει σημασία. Πρωί-πρωί. Κυλιόδουλη κλασική. 24 βαθμούς στο Ηράκλειο. 26 στα Χανιά. Τα Χανιά χαμός. Εδώ στο Λεκανοπέδι 25 η Ραφίνα. 22 ο Βενιζέλος. 27 βαθμούς στα νότια προάστια. Και έβλεπα λοιπόν χθες μία. Σας έλεγα για τα air condition, κάτσε μην το ξεχάσω αυτό. Air condition και λοιπά, παιδιά δεν είναι καλά τα νέα, διότι βλέπω τις τιμές του ρεύματος, η χονδρική, η οποία, όταν σας λέω, υπερίπταται τις δύο τελευταίες μέρες που ψιλοπαρακολουθώ, να καταλάβετε, η πιο φτηνή ώρα χονδρικής, παρακαλώ πάρα πολύ, στη χώρα μας σήμερα, είναι 12 το μεσημέρι, όπου είναι 121 ευρώ η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και τα υπόλοιπα, η πιο φτηνή όταν είχαμε και αρνητικές τιμές σε κανονικές συνθήκες. Η πιο ακριβή ώρα είναι στις 8 το βράδυ, όπου η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς, ξαναλέω, φόρους, μόρους κλπ, είναι 250 ευρώ. Πω, πανάκριβα. Το ρεύμα είναι αυτή την περίοδο πανάκριβο. Ευτυχώς που έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες κάνουν δουλίτσα. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ το ψάχνω, να ξέρετε, άσχετα αν προκύπτει ή δεν προκύπτει θέμα για να το κουβεντιάσουμε, επειδή τώρα μπλέξαμε λίγο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρεύμα και την ακρίβεια, η ακρίβεια η οποία είναι εδώ. Έτσι, και εγώ, επειδή όλο μαθαίνω και νεότερα στοιχεία γύρω από τα περίφημα προϊόντα τα οποία θα μπουν, θα είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού αυτή η συμφωνία η οποία θα έρθει την άλλη Δευτέρα, έτσι. Ήταν ένα καλάθι του νοικοκυριού με κάποια προϊόντα, 1300, 1400, θα δούμε. Αλλά εκεί που άκουγα κάτι 20% και 18%, ακούγα κάτι 5%, 7%, που σημαίνει αυτό ότι, ας πούμε, χθες μου έλεγε μια ψυχή για κάποιες προσφορές που προκύπτουν στο γάλα, ας πούμε. 5 λεπτά κάτω το γάλα, θα μου πεις 5 λεπτά ψάλτη, 5 λεπτά, 5 λεπτά από εδώ, 5 λεπτά από εκεί, μπορεί να προκύψει μια έκπτωση. Σύμφωνη, αλλά ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, όταν στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ έχει, ξέρω εγώ, 18 είδη γάλακτος, 18 εννοώ προϊόντα, που δεν είναι 18, είναι 38, αλλά εντάξει, εγώ θα πω 18, το να υπάρχει ένα προϊόν από μια εταιρεία, θα μου πεις, θα πάω να αγοράσεις εκείνο το προϊόν. Ναι, αλλά άμα εσύ δεν το παίρνεις, αν εσύ, ξέρω εγώ, δεν σ' αρέσει, γιατί υπάρχει αυτή η υποκειμενικότητα της ιστορίας. Ελπίζουμε να είναι οι τιμές καλύτερες όσον αφορά τα κρέατα ή τέλος πάντων άλλα προϊόντα τα οποία καθημερινά μπαίνουν στο τραπέζι μας. Για να δούμε. Γιατί κρατάμε και μικρό καλάθι. Έχει ένα ενδιαφέρον, προφανώς, γιατί θα υπάρχει μια μείωση του κόστους όσον αφορά την εβδομαδιαία, τουλάχιστον εβδομαδιαία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Για την υπόθεση της ακρίβειας, η οποία συνεχίζει να είναι πρώτο θέμα στις δημοσκοπήσεις. Καλά τα νούμερα για τα κόμματα και πώς πάει η Νέα Δημοκρατία και πώς πάει το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι στο 2, 2,5, 3,5, 5,5, 1,5 κλπ. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα και το μεγάλο θέμα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Μαθαίνω λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες έρχεται η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, μάλιστα. Ακούστε να δείτε τώρα τι έμαθα γύρω από το ζήτημα αυτό. Το νέο πλαίσιο αφορά, λέει, εγκατάσταση με μέγιστη ισχύ 800 βατ και θα είναι στην πρίζα. Θα έχεις, λέει, τη δυνατότητα να βάλεις, λέει, και μπαταρία, αν θέλεις, για να κουμπώνεις μέσα στην μπαταρία ή να αποθηκεύεις σωστότερα ενέργεια. Θα προβλέπεται, λέει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μια απλούστευση της διαδικασίας εγκατάστασης. Να ξέρετε ότι η προϋπόθεση θα είναι να έχετε έξυπνο μετρητή, όχι τους κλασικούς παλιούς παραδοσιακούς που έχουμε και εμείς στη γειτονιά μας. Όχι, τους καινούριους. Τους ξέρετε τους καινούριους. Απέναντι σε μένα έχουν βάλει ένα καινούριο, πάω και τον κοιτάω σαν χάνος. Ναι, μην γελάς, Νότι, αλήθεια, σαν χάνος. Α, τι ώρα σου που είναι εκεί πέρα. Και επίσης λέει και η ενημέρωση του ΔΔΕ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο ΔΔΕ να ενημερώνεται. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν πέφτει το σύστημα. Η ενέργεια που παράγεται στο σύστημα του ΔΔΕ, γιατί πρέπει να ενημερώνει, γιατί αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία. Αλλά αυτό κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Το κόστος, λέει, αυτών των συστημάτων μπορεί να φτάνει το χιλιάρικο, 1.000 ευρώ. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Να έχουμε, λέει, ετήσιο όφελος στους λογαριασμούς περίπου 20-25%. Προσέξτε, στο ρεύμα, όχι στα υπόλοιπα του ρεύματος. Γιατί ξαναλέω, στο λογαριασμό έχει και διάφορα άλλα πράγματα. Δείτε μόνο πόσο πληρώνεται στον εκαθαριστικό του ρεύματος. Οκ. Προφανώς είναι φθηνότερο σε σχέση, ξέρω εγώ, με αντλίες θερμότητας. Προφανώς είναι φθηνότερο με άλλες διαδικασίες κλπ. Το πλεονέκτημα είναι ότι το βγάζεις από την πρίζα και αν εσύ δεν είναι το δικό σου σπίτι αλλά το νοικιάζεις, το μεταφέρεις σε άλλα. Στο άλλο σπίτι που θα νοικιάσεις. Βέβαια, επίσης υπάρχει άλλη μια λεπτομέρεια που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πού κοιτάει το μπαλκόνι σας. Αν το μπαλκόνι σας είναι σε ένα σημείο που δεν βλέπει ήλιο, δεν έχει κανένα νόημα να πάτε να πάρετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Αν όμως έχετε, λέει, νότιο μπαλκόνι, αυτό, λέει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν απαιτείται συνένεση από την πολυκατοικία γιατί αφορά το μπαλκόνι, δεν θέλει ειδική κατασκευή. Βέβαια θέλει υποχρέωση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, άρα θα κοστίσει και αυτό κάτι παραπάνω ο μηχανικός, και επίσης αν πρέπει να βάλετε κάτι στον πίνακα τον ηλεκτρικό σας για να αντέξει, θέλει κάποιες λεπτομέρειες γύρω από το ζήτημα αυτό, από ότι τουλάχιστον επληροφορήθην για το θέμα αυτό, το οποίο απασχολεί αρκετούς από εσάς και με κυνηγάγατε και το καλοκαίρι τι θα γίνει με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια και αν θα μπορέσουμε και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία περαιτέρω στους λογαριασμούς του ρεύματος, διότι οι Γερμανοί το έχουν εφαρμόσει αυτό, έτσι να ξέρετε. Οι Γερμανοί είναι σε μίλια μπροστά σε σχέση με εμάς. Η Γερμανία, επαναλαμβάνω, η Γερμανία, να ξέρετε, που έχει πολύ μεγάλη μουρμούρα η χώρα, πάει και σε εκλογές. Διάβασα και μια συνέντευξη της επικεφαλής του AfD, του αυτού του δεξιού, θα έλεγε κάποιος ακραία δεξιού κόμματος, λαϊκίστικου κλπ. Έλεγε ότι να επιστρέψουμε στο Μάρκο, τα πράγματα είναι και καλύτερα. Διάβαζε κάτι αναλύσεις περί της ιστορίας αυτής. Υπάρχει και η σκέψη, λέει, ακόμα και της αποχώρησης της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης θα έρθει φορτσάτος. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διάβαζα κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ η ακρίβεια που υπάρχει. Βοηθάει, λέει, την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Ο ΦΠΑ, λέει, λόγω της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, έφερε παραπάνω έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε λίγο ούτε πολύ, 740 εκατομμύρια. Ωε, για το Θεό. 740 εκατομμύρια. Άλλο ένα νούμερο που θέλω να σας πω είναι ότι το πρώτο εξάμηνο, λέει, της τρέχουσας χρονιάς, το εμπορικό έλλειμμα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή το περίπου έλλειμμα, επαναλαμβάνω, έτσι, 15 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πλεόνασμα 75 δισεκατομμύρια. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας, και θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό λίγο αργότερα, διαβάζω πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για το δημογραφικό και τις επιπτώσεις του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό. Λιγότεροι μέσα σε μια τριετία, 21.000 μαθητές. Εκεί που είχαμε, ξέρω εγώ, σχεδόν ένα 300, καλώς τα παιδιά από μακριά τα καλοκαιρινά. Ένα 300 και τώρα έχουμε ένα 270 και κάτι. Φέτος καταργήθηκαν 75 σχολεία, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά και 146 υποβιβάστηκαν. Δηλαδή μικρύνανε. Σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τα στοιχεία, λέει, των μισθών της Εργάνης. Για το γεγονός λέει ότι οι τουρίστες που έχουμε δεν πάνε στα εστιατόρια, συνεχίζει να πέφτει η κατανάλωση στα εστιατόρια, ενώ λέει αυξάνεται ο τζίρος στα καταλήμματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, διαφημίσεις έχουμε, έχουμε και άρχισα και σας ζητώ συγγνώμη, τίτλοι ειδήσεων εδώ με το μοντέλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Τον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Βελτιωμένο είναι το μέτωπο στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσως σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country Dolly Parton ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με αναρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Just hate it.

0: Τώρα ακούμε τον Λιπάρτον. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για μια εξαιρετική προσωπικότητα. Τη χαρακτηρίζουν φιλάνθρωπο όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που είναι πρώτο θέμα ο θάνατός της, η ηλικία 80 ετών. Κάντρι μουσική, και με πολύ μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Και πραγματικά επενδύσεις, φιλανθρωπικές επενδύσεις απιστεύτου ύψους χρημάτων. Αλλά μια εβδομάδα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με σύστησες οι σημαίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τους Αμερικανούς. Τώρα, πάμε λίγο να προσγειωθούμε εμείς στα δικά μας. Ο φίλος μου ο Δημήτρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτι έχει συμβεί τώρα σε κάποιο σημείο και τα λέμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω για τον Λιπάρτον, πάντως εμείς τον ήπιαμε και τον πήραμε πρωί-πρωί καλοκαιριάτικα.
0: Τι συνέβη καταρχήν, πού είσαι, σε ποια περιοχή?
1: Εγώ τώρα είμαι στο κατέβασμα του Κηφισού.
0: Oh, ναι.
1: Μόλις πέρασα τη Φάγε.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει η ακινητοποίηση πριν τη γέφυρα της Λυκόβρησης.
0: Okay.
1: Τώρα κάτσε λίγο γιατί πλησιάζω.
0: Ακόμα δεν έχεις δει γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Απλώς υπάρχει ανάσχεση της κυκλοφορίας.
1: Τώρα εδώ στα δεξιά που είναι η Βιανέξ.
0: Ναι.
1: Μισό γιατί βλέπω έχει.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω, το βλέπω και εγώ τώρα εδώ.
1: Εδώ έχει. Τώρα τρακάρισμα είναι αυτό. Είναι. Λοιπόν, έχει τρακάρισμα μοτοσυκλέτας και είναι κάτω ο μοτοσυκλετιστής.
0: Ο αναβάτης, ναι.
1: Με ένα πεζό κόκκινο.
0: Μάλιστα. Το βλέπω, το βλέπω εκεί στο ύψος σχεδόν της μεταμόρφωσης είναι αυτό το...
1: Είναι ακριβώς έξω από τη Βιανέξ, ανοίξαμε τώρα, φύγαμε. Ναι.
0: Να σου πω κάτι...
1: Αλλά επειδή πρέπει να είναι φρέσκο...
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι σε ποια λωρίδα είναι δεξιά-αριστερά, που...
1: Είναι δεξιά-δεξιά.
0: Α, δεξιά-δεξιά. Άρα λοιπόν...
1: Είναι κλειστή η Λέα και
0: η δεξιά. Άρα μία λωρίδα γίνεται, σωστά, σε μία λωρίδα γίνεται.
1: Μιάμιση.
0: Στο ρεύμα καθόδου.
1: Ακριβώς, ακριβώς στο ύψος της Βιανέξ.
0: Μάλιστα, βλέπω εκεί μπροστά στην Τατοίου, εκεί πέρα που παίρνει από
1: δεν
0: κάτω.
1: Δεν ξεκινά καλά τα πράγματα και έχουμε και την ΑΕΚΑΡΑ το βράδυ.
0: Για να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί τα έχουμε όλα σήμερα ανοιχτά. Ευχαριστώ, Δημήτρη, καλό δρόμο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου όσοι είσαστε και βλέπω εκεί πέρα τα πράγματα είναι κόκκινα μπροστά στο χάρτη που τέλος πάντων είναι και με την διαδικασία. Και μάλιστα και πιο πάνω φαίνεται να υπάρχει και ένα μικρότερο, μια μικρότερη σύγκρουση. Όπως και να έχει, όσοι κατεβαίνετε την Εθνική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης, έτσι, είναι λίγο πριν τον ανισόπεδο κόμμο εκεί της Τατοίου. Λοιπόν, το νου σας. Το νου σας, στο δεξί μέρος, μια μισή λωρίδα, από ό,τι μας είπε ο φίλος Δημήτρης, υπάρχει μια σύγκρουση μιας μοτοσυκλέτας με ένα αυτοκίνητο, μοτοσυκλετιστή στο δρόμο. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα εκεί και να είναι μόνο έτσι ψιλοτραυματισμοί. Δεν πάλι, γενικά είμαστε τέλος πάντων και απρόσεκτοι και εκεί με τους δρόμους, ρε παιδί μου. Χθες συνομίλησα και με τους συναδέλφους που πήγαν εκεί στο τροχείο που είχαμε με μια 17χρονη η οποία έχασε τη ζωή της. Δεν είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Στους δρόμους δεν τα πάμε καλά, δεν τα πάμε. Τελεία. Τώρα, για να πω καμία καλημέρα, γιατί χθες ξεχάστηκα και τα χάσα όλα. Ήθελα πολλά να πω, όσο συνήθως συμβαίνει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Πολύ στεναχωρήθηκα, μου λέει, για τον Δημήτρη Κόκοτα. Όλοι μας, η αλήθεια είναι, και το παλικάρι. Και την ταλαιπωρία που υπέστη εδώ και 2,5 χρόνια στην προσπάθειά του και αυτός να γίνει καλά. Αλλά δυστυχώς ο οργανισμός του δεν τον βοήθησε και πάρα πολύ. Συλληπιτήρια και στην οικογένειά του. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Χαιρετισμούς, να σε καλά. Ο κ. Κιμιονής μου λέει: Άγιοι Ιωάσαφ και Ανατολικός. Μάλιστα. Υπάρχει, λέει, και ο Άγιος Ανατόλιος. Τι λες, παιδί μου. Έχει συγγράψει, λέει, το δίηγμα της ζωής του έχει συγγράψει, λέει, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Για τον Άγιο Ιωάσαφ αυτό, Κύριε Κιμιονή, τα ξέρετε αυτά πολύ καλά. Μπράβο σας. Καλημέρα, Ανδρέα. Μου λέει ο Ανδρέας, κάνοντας πλάκα περισσότερο, γιατί μου λέει, Γιώργο, πρωί-πρωί με έκανες αυτά κλπ. Εντάξει τώρα, okay. Ενώ νομίζω ότι έστειλες ένα μήνυμα και είπες ότι επειδή και εγώ κυκλοφορώ, που τα είδες στα περιπολικά. Στο κομμάτι που εγώ, παιδιά, περνάω, σας το λέω ειλικρινά, βέβαια δεν το λέω και κάθε μέρα, όχι μόνο βλέπω περιπολικά και δικυκλιστές, αλλά βλέπω και μπλόκο. Δηλαδή, ας πούμε, τη Δευτέρα ήταν απέναντι σχεδόν από την Αμερικανική πρεσβεία. Όχι, λίγο, όχι, ψέματα. Στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είχε κίνηση, αλλά είχε μπλόκο. Δηλαδή για αλκοτέστ και λοιπά. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Εγώ τουλάχιστον βλέπω, Ανδρέα. Βλέπω τακτικά. Ενδεχομένως ο δρόμος με τον οποίο το δρομολόγιο που κάνω, ξέρω εγώ τι να πω. Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, γειτόνισσα. Τι γίνεται, πώς είσαι. Ωραία, η Ρόδος. Ε, επιστρέψαμε κανονικά, ε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού του Θοδωρή, την ΑΕΚΑΡΑ. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, ναι, θα τον ακούσουμε το κριτικό τραγούδι που μου ζητάτε. Θα το ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Θέλετε και το κριτικό, τι να σας κάνω. Λοιπόν, ο Μάκης λέει καλημέρα από τις διαρροές των βουλευτών της κυβέρνησης για την ΔΕΘ. Πιστεύεις, λέει, το δώρο του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους να πάει στα 430. Οι πληροφορίες δημοσιογραφικές, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές τώρα αναφορικά με του πώς θα πάνε τα πράγματα. Καταρχήν, νομίζω ότι κάπως οριοθέτησε τα πράγματα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Και από ό,τι κατάλαβα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε αυτό που γράφτηκε, ότι οι συνεπείς, αυτοί δηλαδή που είναι εντάξει υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο, ενδεχομένως να έχουν μια βελτίωση της πραγματικότητας σε σχέση με το σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους μισθωτούς, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους συνταξιούχους. Και για να πάω στους συνταξιούχους, λέγεται ότι επειδή, λέει, η πορεία της οικονομίας είναι σχετικά καλή, κάπου έβλεπα ότι τα στοιχεία χθες, ότι περίπου 5,7 δισεκατομμύρια είναι, λέει, το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι τώρα στον προϋπολογισμό, στην εκτέλεσή του. Άρα υπάρχει ένας αέρας. Ενδεχομένως, λοιπόν, αυτό το ποσό που δίνει κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους, σε μια κομμάτι συνταξιούχων, να πάει στα όρια της εθνικής σύνταξης. Αγαπητέ Μάκη. Πάλι άκουγα χθες αναφορικά με τον 13ο μισθό, πόσο κοστίζει και πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. Σήμερα να σημειώσω ότι ξεκινάνε ήδη από χθες, νομίζω κάποιοι έχετε δει στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, οι συνταξιούχοι εννοώ, τα του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Έτσι, ήδη έχουν μπει τα πρώτα χρήματα για το κομμάτι που πληρώνεται στην αρχή, 26 Αυγούστου, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28, άρα από 27 το απόγευμα θα δείτε τα χρήματα αυτά στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Βάσει του σχεδιασμού, σήμερα καταβάλλονται για τα τέος ταμεία μη μισθωτών οι κύριες συντάξεις, οι νέες συντάξεις που δίνονται, λέει, μέσω ΕΦΚΑ, καθώς και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. 28 Αυγούστου πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αλλά και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι στις συντάξεις κυρίας, θα τα δούμε και αύριο αναλυτικά με τον κύριο Ρίζο, διότι υπάρχει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που καταργεί επισήμως την περικοπή μετά την πρώτη τριετία όταν ο δικαιούχος λαμβάνει δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία. Έτσι, η σύνταξη επανέρχεται από το 35% στο 70% με μέση αύξηση περίπου 470 ευρώ το μήνα. Δεν υπάρχει όμως απόφαση, το έχουμε ξαναπεί, για τα αναδρομικά. Δεν θα υπάρξει δηλαδή επιστροφή χρημάτων σε αυτούς που τους κόπηκε το ποσό αυτό και επανέρχεται. Αλλά αφήστε τις λεπτομέρειες, επειδή θα τα πούμε αναλυτικά αύριο με τον Διονύση Ρίζο, γιατί αύριο είναι Πέμπτη, θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά μαζί με τα ερωτήματά σας για την αυριανή ημέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη. Φίλε Γιώργο, λέει, το ρεύμα είναι φτηνό. Πριν από 2 μήνες αγόρασα. Α, πάλι μου το ξαναλες, Έκανα σύνδεση, λέει, από Αυστρία μέσω ίντερνετ χωρίς να έχω σηκώσει, λέει, το γενικό ακόμη. Μου ήρθε να πληρώσω, λέει, 61 ευρώ. Μου το ξαναέγραψε στο μήνυμα αυτό. Αγαπητέ Βασίλη, το διάβασα στον αέρα. Και έχει να κάνει τώρα αυτό, να ξέρεις, πρώτον τα πάγια τα οποία θα πληρώνεις. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα έναντι ποσό. Θα μου πεις, μα τι έναντι, ρε Ψάλτη, αφού δεν έχει ανοίξει ο λογαριασμός. Ναι, υπάρχει πάντα ένα έναντι. Καλημέρα στον Γιάννη. Ο Γιάννης μου λέει: σταματήσαμε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη και εξάγουμε το λιγνίτη στα Σκόπια. Λες και τα καυσαέρια από εκεί, λέει, δεν έρχονται εδώ. Ναι, γιατί εμείς αποφασίσαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ιστορία του λιγνίτη, ότι θέλουμε να κάνουμε απολιγνητοποίηση. Κάποιες χώρες ευρωπαϊκές όμως ακολουθούν άλλη τακτική σε σχέση με εμάς. Ευτυχώς όμως, εγώ θέλω να το πω αυτό, πέρα από την συζήτηση που κανείς μπορεί να κάνει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ευτυχώς που, ξαναλέω, έχουμε ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες, αν έρθουν και οι μπαταρίες, Δηλαδή αποθηκεύουμε το ρεύμα, θα είναι μεγάλο όφελος για τον τόπο. Θυμίζω ότι οι Βούλγαροι επαναλαμβάνω, οι οποίοι λειτουργήσαν λίγο πιο προνοητικά σε σχέση με εμάς, έχουν βάλει μπαταρίες. Εμείς λοιπόν όταν έχουμε μπόλικη παραγωγή ΑΠΕ, συνήθως εξάγουμε ρεύμα στις γειτονικές χώρες, άρα εξάγουμε και στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι λοιπόν παίρνουν το ρεύμα αυτό, το αποθηκεύουν και το βράδυ μας το στέλνουν πιο ακριβό. Μάγκες οι Βούλγαροι. Επίσης με τους Βούλγαρους ακόμα είχαμε και ένα θεματάκι, δεν το ξεχνάω αυτό, γιατί που και που πρέπει να θυμόμαστε κάποια πράγματα, με τα νερά που μας στέλνουν από τη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι υπήρχε μια συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι Βούλγαροι ήταν με τους χαμένους. Και όταν τελείωσε αυτή η συμφωνία, μετά από ξέρω 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πρόσφατα πριν από κάνα 2 χρόνια, 3 χρόνια κλπ. Μετά μας ζητάγανε λεφτά οι Βούλγαροι για να μας στέλνουν τα νερά. Τα οποία τα θέλαμε εμείς τα νερά για να ποτίζουμε εκεί πάνω τον Εύρο, τον Γκάμπο. Βέβαια, Βούλγαροι. Μπαλγκάρια που λέει και ένας φίλος μου, βέβαια. Να δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική, λέει, από Βούλγαρους. Να σας ρωτήσω κάτι, λίγο έτσι ρητορικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα το κάνω, δεν πειράζει, παρόλο που έχω μάθει κάποιες πληροφορίες. Τι γίνεται με το Μίδα, το θυμάστε το Μίδα? Δεν το θυμάστε το Μίδα, το ξεχάσατε. Πήγατε διακοπές και χαστήκατε. Θυμάστε την περίφημη ιστορία ότι από τον Αύγουστο, τι λένε ο Αύγουστο τώρα, άντε, πόσο έχει σήμερα, ο μήνας 26. Ένωτι, πόπονότι, 2 χρόνια που επέστρεψα, σαν σήμερα, Τι λες, περάσαν 2 χρόνια, εντυπωσιακό. Τι γίνεται με το Μίδα, λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμάστε που θα. Τα, γιατί λέει δεν υπήρχε. Δεν κόλλαγε το ένα σύστημα. Άχου κι αυτό, Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου. Δεν κόλλαγε, λέει, το ένα σύστημα με το άλλο σύστημα. Και έπρεπε εμείς να γράψουμε τα δεδομένα, τα τετραγωνικά, τον αριθμό του ρεύματος, τον αριθμό του νερού. Που βλέπεις, σε ποιο όροφο είναι. Δεν, και δεν το ξέρει το σύστημα αυτό. Πρέπει να τα ξαναγράψουμε. Υπάρχει, λέει, ένα σύστημα ενιαίο. Και επίσης, λέει, αν ακόμα δεν έχουν δηλωθεί όλα τα τετραγωνικά, να τα γράψουμε τετραγωνικά χωρίς επιπτώσεις κλπ. Θυμίζω ότι αυτό ήταν μέσα Ιουλίου να ανοίξει ο Μίδα. Που είναι ο Μίδα, από εδώ ο Μίδα, εκεί ο Μίδα. Τι γίνεται με το Μίδα? Όλα καλά. Για να δούμε. Γιατί σας λέω, έχω μάθει κι άλλα, αλλά προς το παρόν ας περιμένω λίγο. Και μετά θα τα πούμε και για το Μίδα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα. Δόθηκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με την Εργάνη για τους μισθούς και πώς είναι τα πράγματα και τι συμβαίνει και τι γίνεται κλπ. Ένας στους 3 μισθωτούς εξακολουθεί να έχει μισθό λιγότερο από 1.000 ευρώ το μήνα. Ένας στους 3. Ενώ υπάρχει ένα περίπου 4,5% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνει πάνω από 3.000 το μήνα. Με τις αυξήσεις στις αποδοχές να εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν για φέτος το 1,5%, θυμίζω ότι ο πληθωρισμός κινείται γύρω στο 3-3,5%, για να δούμε που θα πέσει η μπάλα. Προφανώς η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων δέχεται ισχυρότατες πιέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Εργάνης, 127.000 περίπου λαμβάνουν μισθό από 2.001 ευρώ έως 2.500 ευρώ, 127.000 επαναλαμβάνω, ενώ 112.000 στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν μισθό πάνω από 3.000 ευρώ. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου του 2027 θα φτάσει τα 950 ευρώ από 9.20 που είναι σήμερα. Ενδεχομένως να δούμε και κάποιες διαφοροποιήσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά και λόγω των εκλογών. Θυμίζω επίσης ότι σήμερα οι δημοσιογράφοι θα μπουν επισήμως στη νέα γραμμή του μετρό Αβραάμ για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επισήμως τα εγκαίνια αύριο για την Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό. Έτσι, θα έχει και συναντήσει με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ. Θυμίζω επίσης ότι την Πέμπτη, αφού τελειώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή θα πάει μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο, στη Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι μία από τις περιοχές τις κομβικές λεγόμενες, που τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ καλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Άρα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει, το κλίμα στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις τοπικές περιοχές. Έχουμε και τις αγροτικές, τα αγροτικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Έχουμε δουλίτσα γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σας πω, παρόλο που λέω πάρα πολλά και βλέπω μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά δούμε και αυτά. Λοιπόν, έβλεπα πάλι στοιχεία Elstat και λέει ότι στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου, λέει, των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών για το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έφτασε τα 3,3 δισεκατομμύρια και είχε μια αύξηση, λέει, 6,1% σε σχέση με το 2025. Τα καταλήμματα είναι και τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Σωστά, σωστά. Όσον αφορά, λέει, στο σύνολο, λέει, των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο συνέχισε να μειώνεται, κυρίες και κύριοι. 2,5% 3,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο τρίμηνο του 25 ήταν 3,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θυμίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει και μάλιστα ζητάνε και οι άνθρωποι της εστίασης κάποια πράγματα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε ότι τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε με διάφορους κλάδους να κάνουμε διάφορες κουβέντες εν ώψη της ΔΕΘ, όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε και μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα αυτά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα, εχθές στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης έγινε μια πολύ μεγάλη, έτσι, κινητοποίηση γύρω από ένα στρατιωτικό αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Boeing C-17A της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο πέταξε από τη Γερμανία απευθείας στη Μόσχα. Τι να θέλει το αμερικανικό αεροσκάφος, σε τι ύψος πετούσε, τι έκανε, πού ήτανε, πού στάθμευσε και τι έγινε. Λοιπόν, μετά άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν διάφορα πράγματα που βέβαια δεν επιβεβαιώθηκαν αλλά και δεν διαψεύστηκαν. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο αεροσκάφος μαζί με κάποιους άλλους προφανώς ήταν ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενο πηγές υψηλότατες της Ουάσιγκτον. Και αρχίσαν τα σενάρια. Γιατί πρέπει να πάει ο διευθυντής της CIA? Είναι η πρώτη φορά, λέει, που πηγαίνει επισήμως, που τον έχουν τσεκάρει. Γιατί ενδεχομένως έχει πάει και άλλες φορές που δεν το έχει πάρει κανένας. Και γιατί έπρεπε η πτήση συγκεκριμένη να γίνει με ένα αεροσκάφος το οποίο ήταν οφθαλμοφανές ότι κάποιον μετέφερε? Εν τω μεταξύ, όταν έφτασε, λέει, στη Μόσχα, είδανε και μια αυτοκινητοπομπή η οποία ήταν με πάρα πολλά αυτοκίνητα που μετέφερε, λέει, πολύ γρήγορα τον υψηλό καλεσμένο κάπου στα σε κτίρια, λέει, της ρωσικής κυβέρνησης, μπλα μπλα μπλα. Τι έγινε, τι συζήτησε, ποιο μήνυμα συγγνώμη μετέφερε, λέει, ο κύριος Ράτκλιφ? Έχει να κάνει με την Ουκρανία, έχει να κάνει με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά των Αμερικανών για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ιράν και με τις χώρες εκείνες οι οποίες συνεργάζονται, και έπρεπε να πάει ο ίδιος, επαναλαμβάνω, διευθυντής της CIA, ολιγόρη, λέει, η παραμονή του κυρίου Ράτκλιφ, δηλαδή συνάντησε, κάποιοι λένε, τον ίδιο τον Βλαδίμηρο. Το κλίμα, λέει, πάλι από δημοσιεύματα και κάτι διαρροές κλπ. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Εν τω μεταξύ, χθες οι Ρώσοι όλος τυχαίως βγάλανε, λέει, στην, πώς το λένε, το υποβρύχιο της αποκάλυψης, λέει. Ο Βλαδίμηρος, λέει, έβγαλε κάπου στη Βόρεια Θάλασσα ένα υποβρύχιο το οποίο, λέει, μπορεί να μεταφέρει, λέει, και πυρηνικούς πυράβλους για να κάνουν ασκήσεις το πλήρωμά του και λοιπά και τα σχετικά. Γενικά είμαστε σε αισιόδοξη διαδικασία, το έχετε καταλάβει, ε? Ναι, οκ. Okay. Εν τω μεταξύ, στη Γερμανία, να το πω και αυτό, διότι, εντάξει, πέρασε ένα κομμάτι που πάλι ξέχασα να σου το πω, ήταν την περίοδο που λείπαμε σε διακοπές, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη Βρετανία, λέει, εντοπίστηκαν κάποιες επιθέσεις οι οποίες έγιναν, επιθέσεις προσέξτε, διαδικτυακές, και δημιούργησαν προβλήματα, λέει, σε πυρηνικά εργοστάσια της Βρετανίας και μπλα μπλα μπλα και λοιπά, και ποιοι και πώς και πότε, και σκεφτείτε τι γίνεται και δεν το παίρνουμε χαμπάρι, λέω εγώ. Στη Γερμανία εντωμεταξύ, τρίτο, λέει, μη επανδρωμένο αεροσκάφος με ύποπτα στρατιωτικά εκρηκτικά που εκτιμάται, λέει, ότι συνδέεται με την απόπειρα υβριδικής επίθεσης κανονικής στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου, εντόπισαν οι γερμανικές αρχές σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Το ντρόουν εντοπίστηκε δυτικά του αεροδρομίου, λέει, στις 14 Αυγούστου, 10 μέρες μετά την πιθανή σύγκρουση μεταγωγικού αεροσκάφους εταιρείας με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και τον εντοπισμό και άλλου ντρόουν με εκρηκτικά στο χώρο του αεροδρομίου. Μάλιστα, λέει ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος μεταξύ μας, λέει, έκανε ένα μήνα διακοπές, δεν κατάλαβε τίποτα. Έφυγε, λέει, αυτός ένα μήνα, το κλείσε το μαγαζί, γεια σας. Τον κυνηγάγανε τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, δεν πειράζει όμως. Ο Φρίντριχ Μέρτς, λοιπόν, δήλωσε ότι θα παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας και θα τα σχολιάσουμε σύντομα. Είπε βεβαίως ότι η Γερμανία παραμένει, λέει, μια ασφαλής χώρα, έχει σαφώς μπει στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων, έκανε λόγο για αδίστακτους οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές, λέει, υλικές ζημιές, τραυματισμούς, ακόμη, λέει, και θανάτους. Θυμίζω, 6 Σεπτεμβρίου έχουμε εκλογές στην Σαξονία Anhalt, όπου το AfD, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, έχει προβάδισμα, λέει, με 43% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, 20 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τους χριστιανοδημοκράτες. Εν τω μεταξύ, λέει, η αστυνομία της Σλοβακίας ανακοίνωσε ότι απέτρεψε, λέει, εμπριστική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στα ανατολικά της χώρας. Η Σλοβακία. Ακούστε να δείτε τώρα χτυπήματα που γίνονται. Θυμίζω Ρουμανία, θυμίζω Πολωνία, γενικά είμαστε σε... εν τω μεταξύ ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έρχεται, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη άσκηση νατοϊκή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν να είμαστε σε γενικότερη προετοιμασία, ή εμένα μου φαίνεται. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, με ρωτάτε, και καλά κάνετε. Κάθιζα να τα βάλω σε μία τάξη, να δω και εγώ που πάνε τα πράγματα. Έπεσαν λίγο τα καύσιμα χθες, δηλαδή έκλεισαν, κυρίες και κύριοι, στα 86, τώρα δηλαδή είναι στα 86,24 δολάρια το Brent και στα 80,26 το αμερικανικό. Χθες τέτοια ώρα που μιλάγαμε ήταν στα 93. Το φυσικό αέριο έπεσε λίγο χθες, όχι λίγο πολύ, 5,42%, αλλά είναι, παιδιά, πάρα πολύ ψηλά. Εχθές ήταν στα 68, σήμερα είναι στα 63, 63 και 1 το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Όσον αφορά τα χρηματιστήρια, στην Ανατολή που έχουν ξεκινήσει, η Ιαπωνία ενισχύεται 0,68, το Χονγκ Κονγκ πάνω 0,74, η Αυστραλία υποχωρεί λίγο κατά 0,18 και ο χρυσός, παιδιά, ακουμπάει στα 4.700 δολάρια, 700 και κάτι, ξαναλέω, όχι πολύ καιρό πριν, σχεδόν στην, όχι αρχή του καλοκαιριού, στα μέσα του καλοκαιριού ήταν στα όρια των 4.000 δολαρίων. Έχει πάρει 700 δολάρια. Σκεφτείτε κάποιος ο οποίος έχει την δυνατότητα αφενός να έχει επενδύσει σε χρυσό και να έχει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη διαφορά. 700 δολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γεια σου, Θανάση. Δύο χρόνια.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Ίσως ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμηνα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Αχαρνών. Δύο άτομα παίρνοντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στην Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τρίτη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Πολύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και ως σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν σε αρρωστό αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με ένωση του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσής της για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Εμπρισμός λοιπόν σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Αχαρνών. Δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα μένεται το νέο μέτωπο πυρκαγιά στην Βιωτή, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστη. Στην περιοχή Αγίος Βλάσιος εκδόθηκαν χθες Τρίτη δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς την Λιβαδιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμομπίας στην Πέλα. Χωρίς ενεργό επίσης μέτωπο είναι οι φωτιές στον Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής και στην περιοχή Ξυρολίβαδο Βέρειας. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επεκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές πάλι του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν ότι ουδέποτε απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Η κυκλοφορία πάντως στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της πυρωτικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της έναντι της Τεχεράνης, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Επίσης πρόσθεσε ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και έχει πει στο Πακιστάν, το Ομάν και το Κατάρ ότι τα κανονικά πρότυπα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να τηρηθούν υπό τέτοιες συνθήκες. Αναχώρησε από την Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τα στοιχεία του στον τόπο παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση αυτή, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ όντως βρισκόταν σε αυτό το αεροσκάφος. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε χθες στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%. Την μέρα έναρξης τώρα της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσει και τα στοιχεία για το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τα ελληνικά νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές.
1: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, την μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.
2: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί. Μάλιστα. Για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
3: Άρα πρέπει να αυξήσει
2: και έτσι
3: εισόδημα.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
3: θα
2: μόνο
3: το κάνει
2: με το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώση φορολογικού συντελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη. Τις οικογένειες, θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
3: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
2: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, μίλησε μεταξύ άλλων εχθές στον ΣΚΑΕ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλεσμένος εδώ. Όλα τα πράγματα στην οικονομία έχουν μία βάση, έχουν μία βασική αρχή, ότι για να μπορείς να μοιράσεις, να διανύμεις οποιοδήποτε ποσό, είτε αφορά οικονομική ενίσχυση, είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση, η ανάπτυξη. Σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των εγκληματικών οργανώσεων που δρούν στην χώρα μας, ο Υπουργός είπε ότι παρότι το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, είναι αντιμέτωπη με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου.
4: Αυτό που συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια πια σχεδόν, που συμπληρώνει το FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπληρώνει δύο χρόνια, αυτό που έγινε τώρα είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα στο FBI το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω.
0: Με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφερειατικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί είναι το δύσκολο φθινόπωρο, αλλά και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί πάντως συνιστούν ψυχραιμία και, όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει την μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν και χρονιά ρεκόρ για την χώρα μας. Τότε, το 2018, είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Μάλιστα, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεση τους επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα. Η Αττική είναι στο κόκκινο, καθώς 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε ολόκληρη την περιφέρεια. Πιο πρόσφατα ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ οι Δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα, αλλά και στο νότιο και στο δυτικό. Εκτός της Αττικής, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, την γιατρό, την καθηγήτρια πολιτικής ιατρικής, και τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
5: Στην πραγματικότητα τα περιστατικά είναι εκατονταπλάσια, απλά δεν χρειάζεται και δεν πηγαίνουν για να διαγνωστούν.
6: Σε αυτό βοήθησε ο πολύ θερμός χειμώνας που ακολουθήθηκε από μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, και τα δύο βοήθησαν να αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνούπιων.
0: Ανοίγει σήμερα Τετάρτη, 26 του μηνός.

0: Την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβάλα, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθερξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβάλα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα προς τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που αναμένονται στην άνοιξη του 27 με τις ψηφομετρήσεις να προετοιμάζουν το έδαφος για μια πρωτοφανή πολιτική σύγκρουση. Με βάση τα όσα ισχύουν δημοσκοπικά μέχρι σήμερα, ο ακροαριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν πιθανώς να βρεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο ενάντια στην ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Ενηματάς στις 28 Μαρτίου του 24, όταν υπέστη οξύδιαφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με αναρτήση του Truth Social, ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστηση για μια εβδομάδα ως φόρος τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστρας, η οποία έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Ξαφνική επικαιρότητα και ξεκινώντας με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ξεμετάλλιο των 100 μέτρα στο Ύπτιο, ενώ στην ίδια κούρσα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε τρίτος. Αργυρή η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ χάλκινη ήταν η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η 17χρονη Μαρία Γκίκα στην πάλι. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε κλήρωση για τη League Face του Super Bet Κυπέλου Ελλάδος και που θα μεταδώσει ο Sky. Τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την Πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ Όφη, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Και τέλος η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Ευρωβόλεϊ του 2026 που διεξάγεται στην Τσεχία και προκρίθηκε στα νοκάουτ της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία στο δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χριστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη. Δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη στο ύψος της Κηφισιάς έως την Τατοίου στη Μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας λίγο νωρίτερα. Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή στο συγκεκριμένο σημείο. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Ιετιόνια Ακτή. Και να πω γι' αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σαλαμίνα. Υπενθυμίζουμε ότι ίσχυαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Δέσποινα και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη θα βελτιωθεί 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρυος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζητάτε όταν ακόμα έλειπα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο ταξιτζής, λέω. Είναι το. Πώς λέγεται το τραγούδι? Ο καφετζής, μπράβο. Λοιπόν, τι κάνει ένα άρωμα, λοιπόν, σε μια μικρή κοινωνία. Ακόμα και ο παπάς της. Ο καφετζής, ο παπάς, οι πάντες όλοι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι γίνεται με την κίνηση? Ο Κολιομεγάλης δεν είναι εδώ, γυρίζει τη Δευτέρα όμως, το ξέρετε. Αν εξαιρέσουμε το περιστατικό που μας είπε φίλος ακροατής εκεί πάνω στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος, που είναι αυτό, στις Τατοίου, εκεί της, του ανισόπεδου τέλος πάντων του Τατοίου, με τη μοτοσυκλέτα, που έχει απλωθεί, η αλήθεια είναι, η ανάσχεση, φτάνει περίπου στην, πριν την Καλυφτάκη. Πριν την Καλυφτάκη. Λοιπόν, θα κάνετε υπομονή εκεί. Μάλιστα, βλέπω και ένα δεύτερο καταγεγραμμένο τροχαίο να έχει σημειωθεί τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. Προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατά τα υπόλοιπα, το λεκανοπέδιο είναι εξαιρετικό, θα έλεγε κανείς. Δεν έχει προβλήματα ούτε το Χαϊδάρι, ούτε το κέντρο της Αθήνας, ούτε η Κηφισίας, ούτε τίποτα. Είμαστε, νομίζω, σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα. Άρα σημαίνει ότι δεν έχετε γυρίσει ακόμα και καλά κάνετε αφού τα καταφέρνετε και λείπετε. Αλλά νομίζω σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα τελειώσει, διότι έρχεται και η ώρα των σχολείων. Θυμίζω την ερχόμενη Τρίτη μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη, οπότε θα μπει μια τάξη γύρω από το ζήτημα αυτό και θα επιστρέψουμε στη μεγάλη μας πόλη. Θεωρητικά τώρα θα είχαμε μια κουβέντα. Χθες ήταν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για μια ακόμα φορά. Είναι τα κλασικά ρεπορτάζ της περίοδου για την ανάγκη να υπάρξουν σπίτια για να καλυφθούν οι ανάγκες των μονίμων εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίστηκαν. Χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, έγιναν περίπου 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Συνολικά, λέει, από το 19, το 19 είναι το κομβικό σημείο, διότι είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΝ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
9: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
4: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας.
6: Καταπληκτικό.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως το ύψος της Τατοίου στη μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας. Έμπρισμος σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά, δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πηγές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην άλλη φωτιά που έχει ξεσπάσει χθες στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστηες για μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή το ξέχασα πριν, ακούτε τώρα και για την Γκάντρι και την απώλεια και μια εβδομάδα με σύστιες σημαίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, θα μπει και τι μας ενδιαφέρει, ψάλτη. Ναι, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, προσέξτε. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει πήρε 10 κιλά, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ δουλειά. 108 κιλά, παρακαλώ. Έχει, λέει, ύψος 1,90, άρα, λέει, ο δείκτης μάζας σώματος είναι 29,7. Οριακά παχύσαρκος ο πρόεδρος, ο οποίος έχει και κάποια ηλικία. Θυμήθηκα λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τι άλλος είχε προκληθεί με το βάρος, με τα κιλά του καγκελάριου Κολ, ο οποίος ήταν 2 μέτρα ψηλός και ήταν, ξέρω εγώ, 250 κιλά. Δεν το λέγανε, λέει, πόσο βάρος είχε ο πρόεδρος, γιατί, λέει, ήταν ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, του αρέσει, λέει, πολύ το fast food και τα σχετικά. Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγάλη ανησυχία, λέει, στους γιατρούς του, που του ζητάνε, λέει, να είναι πιο προσεκτικός. Επαναλαμβάνω, πήρε, λέει, 10 κιλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν ανησυχείτε. Αν ανησυχείτε, αν δεν ανησυχείτε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Ομοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Την κάλεσα διότι χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό μετρό του Συντάγματος, είναι σε εξέλιξη ένα τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας. Και όπως έμαθα, καταρχήν ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, τα έχουν ξανακουβεντιάσει, είναι περίοδος που μας λείπει το αίμα τώρα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουν προκύψει, λέει, και κάποιες μεταμοσχεύσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οποίες έχουν ανάγκες από περισσότερο αίμα από ό,τι χρειάζεται. Άρα, όσοι είστε εντός των τυχών, σας προσκαλώ να κάνετε μια βόλτα εκεί στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, όπου από χθες έχει ξεκινήσει η τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία, για να δώσουμε αίμα. Είναι το γνωστό σύνθημα, δώσε αίμα, σώζει ζωές. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για μετάδοση του μηνύματος του Πανανθρώπινου. Να τα πάρουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μία σειρά.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχει μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι έμαθα, που έχει να κάνει και με τον ιό του Δυτικού Νείλου και την αιμοδοσία. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά θα το πούμε στην πορεία. Για πέστε μας λοιπόν.
1: Γιατί πραγματικά η δημόσια υγεία είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και το κράτος είναι εδώ για να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, σε ό,τι και να εμφανίζεται. Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι εχθές, σήμερα και αύριο, από τις 2 μέχρι τις 8 στο μετρό του Συντάγματος, καλούμε όλο τον κόσμο, ηλικίες 18 με 65 ετών, να περάσει μια βολτούλα. Μισή ώρα είναι, 20 λεπτά το ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία. Και να χαρίσει 3 ανθρώπινες ζωές σε μια περίοδο που τον Αύγουστο, επειδή ακριβώς λείπουμε διακοπές, το αίμα από όταν το δώσουμε ζει μόνο ένα μήνα και δίδεται. Άρα η ζήτηση και η προσφορά γέρνει προς την έλλειψη, γιατί ο πληθυσμός μας μεγαλώνει με τον τουρισμό. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που παραμένουν να θέλουν 2 και 3 φορές το μήνα μετάγγιση. Έχουμε πολυτραυματίες που αυξάνονται. Mm-hmm. Έχουμε τυπικά και εκτρατοχειρουργία. Έχουμε τις μεταμοσχεύσεις που, να πω ότι δεν προέκυψαν, αν μου επιτρέπετε. Έχουν αυξηθεί, και αυτό είναι θείο δώρο, τουλάχιστον 25%. Και θέλω να πω ότι, για να το ξέρει ο κόσμος, ουδέποτε υπήρξε διακύβευση μη κάλυψης του ιερού αυτού δώρου της μεταμόσχευσης. Όμως τον Αύγουστο δεν έχουμε καταφέρει, όπως και όλος ο δυτικός κόσμος, λόγω απουσιασμού, λόγω παραπάνω αναγκών, να καλύψουμε την εποχική έλλειψη.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ σαν χώρα καταφέρνουμε και παίρνουμε 550.000 μονάδες το χρόνο, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αύξηση και μάλιστα 70% εθελοντικά, 30% από συγγενικό περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντική πολιτική υγείας για να πάμε στην απόλυτη επάρκεια, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και εμείς και πολλές χώρες του κόσμου. Είδατε, φέτος έβγαλε ανακοίνωση ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός για πρώτη φορά στα 100 χρόνια που λειτουργεί, 140, έχει βγάλει μια φορά επί COVID και μια φορά τώρα για ελλείψεις. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος. Είναι λοιπόν η παγκόσμια εικόνα, είναι η εθνική μεγάλη εικόνα που πάμε πάρα πολύ καλά και είναι και ο αγώνας μας, ο τελικός, που μπορούμε να το καταφέρουμε αν εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και καταλάβει ότι και τον Αύγουστο μόνο αυτός, αν αιμοδοτήσει, μπορεί να χαρίσει τη ζωή.
0: Τώρα, να σας πω κάτι για να πάω και λίγο στην ουσία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν, είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Είπατε ότι θέλει περίπου, κάνα δεκάλεπτο περίπου, το ιστορικό του εθελοντή αιμοδότη. Ξέρω ότι όσοι έχουν, πώς το λένε, ζητήματα που είναι με τα... Αχ, τώρα το μπλέχτηκα. Αυτό άνοσα δεν μπορεί να δώσει αίμα, σωστό?
1: Όχι. Έτσι. Το λέω το όχι, όχι γιατί για αυτό που λέτε κάθετα, αλλά πρέπει κάθε φορά να μιλάμε με εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί υπάρχουν μύθοι. Δηλαδή, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν το εξειδικευμένο προσωπικό σε απόρριψη εθελοντή αιμοδότη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο αυτοάνοσο θα δούμε πόσο είναι ρυθμισμένο, πόσο καιρό και τι φάρμακο παίρνει. Στον άνθρωπο που έχει ρυθμίσει την πίεση του, το ζάχαρό του και δεν κάνει ινσουλίνη, ή που έχει κιλά, ή στη γυναίκα που έχει περίοδο, ή στον άνθρωπο που έχει τατουάζ, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί η γυναίκα να δώσει αν έχει περίοδο.
0: Okay, άρα οι ειδικοί θα οριοθετήσουν προφανώς που θα πάρουν το ιστορικό.
1: Δηλαδή, το μήνυμά μου είναι μην αυτοεξαιρείστε. Αν δεν έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Ωραία, ξεκάθαρο
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι 20 λεπτά ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία, επί τόπου θα μετρηθεί η αιμοσφαιρίνη και η πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ελάχιστοι άνθρωποι θα εξαιρεθούν από την απλούστατη και ασφαλέστατη έννοια της αιμοδοσίας.
0: Τώρα, επειδή υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτή η ιστορία του Ιού του Δυτικού Νείλου, έμαθα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσάγκαρη, ότι γίνεται, λέει, μοριακός έλεγχος σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη στα αίματα τα οποία συλλέγονται, ώστε να μην μπλοκάρεται, γιατί επειδή έχουμε σχεδόν σε όλη την Αττική κρούσματα Ιού του Δυτικού Νείλου, ουσιαστικά δεν θα μπορεί, θεωρητικά, αν δεν είχαμε τη δυνατότητα του μοριακού ελέγχου, να δώσουν αίμα άνθρωποι στο λεκανοπέδιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι μια πολιτική που εφαρμόστηκε οριζόντια από 8 Ιουλίου του φετινού καλοκαιριού, γιατί το φαινόμενο του Ιού του Δυτικού Νείλου έχει τρομερή επιδημιολογική έξαρση.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά το ΕΚΕΑ και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως είχε την πρόνοια και φρόντισε να κάνει καθολικό μοριακό έλεγχο. Δεν πάει ένα δήμο, δηλαδή από 8 Ιουλίου, όπου και να δώσει την Αττική αίμα, ελέγχεται και βεβαίως σε όλη την επικράτεια τις επηρεαζόμενες περιοχές καθολικά. Ο στόχος μας ήταν να μην χάσουμε μέσα στο καλοκαίρι και όσο χρειαστεί καμία πολύτιμη μονάδα αίματος, να είναι δηλαδή απολύτως ασφαλές, αλλά επειδή ο Δυτικός Νείλος μεταδίδεται και με την αιμοδοσία, να αποκλείσουμε και τη μετάδοση.
0: Ωραία.
1: Έτσι πετύχαμε δύο στόχους: απόλυτη ασφάλεια για τον κόσμο και καμία μονάδα υπερπολίτιμη και δυσεποχική έλλειψη να μην πάει χαμένη.
0: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ξαναλέω, γιατί υπήρχε το ζήτημα του Ιού του Δυτικού Νείλου. Επαναλαμβάνω, από χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, από τι ώρα μέχρι τι ώρα λοιπόν είναι η...
1: Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα περιμένουμε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Ο κόσμος είναι κλιματιζόμενος.
0: Ωραία, δεν χρειάζεται ραντεβού και τέτοια πράγματα, κυρία Τσάγκαρη.
1: Είτε έχουν κλείσει ραντεβού τηλεφωνικό με application, είτε δεν έχουν κλείσει.
0: Ωραία.
1: Μπορούμε και τους περιμένουμε όλους με μεγάλη αγάπη και χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η μεγάλη ιστορία. Το ξέρετε, θυμάμαι κάπου τώρα που τα κουβεντιάζαμε με την κυρία Τσάγκαρη. Κάπου θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που έβλεπα για την προσπάθεια κάποιων ειδικών να φτιάξουν τεχνητό αίμα, το οποίο απέτυχε παταγωδώς. Γιατί το αίμα είναι μόνο φυσική διαδικασία. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος να δώσει κάποιος, να βοηθήσει κάποιος έναν συνάνθρωπό του. Παρά την προώθηση της επιστήμης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, ένα θέμα που το κουβεντιάζουμε τακτικά και κάθε φορά που χρειάζομαι τη συνδρομή της καλεσμένης που θα ακούσετε αμέσως, πάντα δέχεται και την ευχαριστώ πάρα πολύ δημοσίως γι' αυτό, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα και τα προγράμματα που υπάρχουν για την ανεργία. Θυμίζω ότι τελευταία φορά πριν φύγουμε για διακοπές κάναμε μια κουβέντα για το περίφημο πρόγραμμα των 55+ για φορείς του δημοσίου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 8.000 άτομα θα μας τα πει τώρα. Θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε, γιατί μαθαίνω για νέα προγράμματα απασχόλησης, να δούμε ποια είναι τα προγράμματα αυτά, σε ποιες κατηγορίες ανέργων απευθύνονται, γιατί γίνονται τα προγράμματα αυτά και να δούμε και κάποια πράγματα από τα προγράμματα που έτσι κι αλλιώς τρέχουν. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κάπου διάβασε και θα τη ρωτήσω την κυρία Χορμόβα για ένα πρόγραμμα που υπάρχει για μελισσοκόμους, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κυρία Χορμόβα, κυρία Διοικήτρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ψαλτή.
0: Ευχαριστώ γιατί κάθε φορά που σας ζητάω και είναι και ανάποδο το ωράριο της εκπομπής γιατί ξυπνάτε νωρίς, σας ξυπνάω νωρίς, αλλά να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί υπάρχουν και ερωτήματα του κόσμου η αλήθεια είναι και γι' αυτό κάθε φορά σας τυπάω την πόρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα προγράμματα. Μαθαίνω για δύο νέα προγράμματα απασχόλησης τα οποία ετοιμάζονται και έχουν συγκεκριμένο target group που λέω εγώ, σε ποιους απευθύνονται, ποια είναι τα κομμάτια δηλαδή των ανέργων στους οποίους θα απευθυνθούν τα προγράμματα αυτά.
2: Πάμε να δούμε τι έχουμε ανοιχτό και τι ανοίγει.
0: Ωραία.
2: Αφού διευκρινίσουμε πρώτα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό όλοι οι ακροατές μας, ότι τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης έρχονται ακριβώς να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας, δηλαδή να βοηθήσουν ακόμη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απορροφήσουν προσωπικό, το οποίο ενδεχομένως ήταν λίγο διστακτικές να το απορροφήσουν, εάν δεν υπήρχε το εργαλείο της επιδότησης της θέσης. Δηλαδή, ρήπα να πληρώνει ένα μέρος του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών στην επιχείρηση, ώστε και η επιχείρηση να μπορέσει να ενισχύσει το προσωπικό της και να επεκτείνει έτσι τον κύκλο εργασιών της. Αυτός είναι ο τρόπος. Πέρα όμως από την επιδοτούμενη θέση, υπάρχουν όπως γνωρίζετε σωρία εργαλείων, όπως είναι και οι μέρες καριέρας, με τις οποίες η ΔΥΠΑ προωθεί ακριβώς τη σύζευξη, το τέριασμα δηλαδή των αναγκών των επιχειρήσεων με κόσμο που αναζητά εργασία.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, αυτά στα οποία θα αναφερθούμε, τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, πρώτον δεν είναι τα μόνα. Δεύτερον, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος μέσα από τον οποίο η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει αυτή που αναζητά τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Αυτό το λέω για να μην θεωρήσει κανείς ότι θα πούμε κάποιους τίτλους ή κάποια προγράμματα που θα ανοίξουν το προσεχές διάστημα ή που είναι ανοιχτό τώρα και να θεωρήσει ότι εκτός από αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλά ακόμη εργαλεία.
0: Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν τα προγράμματα. Καταρχήν, τι έχουμε, τι είναι ανοιχτό τώρα.
2: Θυμόσαστε πριν τις διακοπές, όλοι μας είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα για ανθρώπους εγγεγραμμένους ανέργους άνω των 55, με φορείς απασχόλησης του ΣΟΤΑ κυρίως, αλλά και ευρύτερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόγραμμα αυτό είναι ήδη ανοιχτό. Αφορά 8.000 εγγεγραμμένους ανέργους, συνολικά δηλαδή θα καλυφθούν 8.000 θέσεις. Τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου οι φορείς κυρίως είναι δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νοσοκομεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως είναι ο ΕΦΚΑ, η ίδια η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μικρότερης εμβέλειας, υποβάλλουν τις θέσεις τους. Οι θέσεις αυτές αξιολογούνται και ήδη προχωρούμε στην έκδοση στατικών σημειωμάτων προς οφθαλμένους για να απορροφηθούν.
0: Okay.
2: Οι προσλήψεις ολοκληρώνονται με την διαδικασία της συνέντευξης και της τελικής επιλογής του ωφελούμενου από τον φορέα απασχόλησης, από τον Δήμο δηλαδή, την περιφέρεια.
0: Πόσο χρόνο θα διαρκέσουν αυτές οι προσλήψεις του προσωπικού του συγκεκριμένου?
2: Η διάρκεια της θέσης είναι 2 χρόνια. Ένα έτος είναι 1 έτος δυνατότητα ανανέωσης.
0: Σε αυτή την περίπτωση, στο αυτό το πρόγραμμα, πόσα χρήματα δίνει η ΔΥΠΑ για τη συγκεκριμένη θέση στο μισθό, ας πούμε, ή πληρώνεται, καλύπτει το 100%?
2: Δεν καλύπτουμε 100%. Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 80% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
0: Μάλιστα. 80% είναι μεγάλο κομμάτι.
2: Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει που δεν είναι, και αυτό το διευκρινίζω γιατί έχουμε δεχθεί ερωτήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από την πλευρά των ωφελουμένων, ότι επηρεάζει κάπου τις απολαβές του απασχολούμενου. Πληρώνονται κανονικά το σύνολο του μισθού που πρέπει να λάβουν από το νομικό πρόσωπο του μισθού δικαίου. Η επιδότηση αφορά την βοήθεια που δίνει η ΔΥΠΑ στους φορείς πια.
0: Okay.
2: Ώστε να μην επιβαρύνεται αποκλειστικά ο δικός τους προϋπολογισμός.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις απολαβές του ωφελούμενου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο τρέχει?
2: Ανοιχτό εξακολουθεί να είναι και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. Το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων, 5.000 πλήρους απασχόλησης, τις οποίες μάλιστα έχουμε ενισχύσει με παραπάνω θέσεις σήμερα, και 5.000 μερικής απασχόλησης, που επικεντρώνεται σε γυναίκες και δει μητέρες με παιδί έως 15 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Είναι επίσης ένα πρόγραμμα το οποίο είχε τεράστια απήχηση. Δεν σας κρύβω, κύριε Ψάλτη, ότι όταν σχεδιάζαμε αυτό το πρόγραμμα είχαμε την αίσθηση ότι θα εξαντληθούν πρώτα οι θέσεις της μερικής απασχόλησης. Όμως διαψευθήκαμε, έχουν εξαντληθεί οι θέσεις της πλήρους απασχόλησης. Γι' αυτό και ήμασταν στη διαδικασία με την κυρία Κεραμέως, με την Υπουργό, που επίσης δεν σας κρύβω ότι ήταν δική της εμπνεύσεως αυτό το πρόγραμμα, να ενισχύσουμε τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και το κάναμε και τώρα είμαστε στη διαδικασία πάλι αξιολόγηση αυτών των θέσεων και απορρόφηση σταδιακά στην αγορά εργασίας μητέρων με παιδί έως 15 ετών. Και αυτό γιατί το κάναμε, γιατί δείχνει και τη λογική που διαμορφώνουν τα προγράμματα, γιατί η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων
0: είναι γυναίκες.
2: Δηλαδή, είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες. Πάνω από 65% ναι. των εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες.
0: Στο πρόγραμμα αυτό, για πόσο χρονικό διάστημα παίρνουν κάποιες θέσεις εργασίας οι γυναίκες αυτές,
2: και τι είναι για 8 μήνες. Ναι. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι όταν η διάρκεια της επιδοτούμενης θέσης είναι 6 μηνών και πάνω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παραμένει στη θέση.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς έχει ενδιαφέρον.
2: Πραγματικά.
0: Να μείνουν στις θέσεις εργασίας, όπως επίσης επιτρέψτε μου, ταυτόχρονα υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, μην απολύσει προσωπικό κάποια επιχείρηση για να προσλάβει κάποιον από το πρόγραμμα που επιδοτείται.
2: Ναι, ναι. Ναι, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα ότι η επιχείρηση της οποίας η θέση εγκρίνεται και η επιχείρηση εντάσσεται σε κάθε πρόγραμμα δεν πρέπει να έχει μειώσει προσωπικό το προηγούμενο διάστημα.
0: Έτσι, γιατί αυτό είναι σημαντικό επίσης. Δηλαδή να μην απολύεται κάποιος για να προσληφθεί κάποιος επειδή επιδοτείται και μετά έχουμε έναν φαύλο κύκλο τέτοιας διαδικασίας.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει βέβαια από την άλλη πλευρά η δέσμευση που υπήρχε σε παλαιότερα προγράμματα και θα σας εξηγήσω γιατί έχει βγει. Η δέσμευση της επιχείρησης να κρατήσει το συγκεκριμένο προσωπικό μετά τη λήξη της επιδότησης. Βλέπουμε όμως από τα στατιστικά στοιχεία ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα προγράμματα αυτά που είναι μεγαλύτερα από 6 μήνες παραμένουν στις θέσεις εργασίας. Και ένα μικρότερο ποσοστό αλλάζει θέση εργασίας αλλά παραμένει στην αγορά.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό επίσης. Λοιπόν, παρακάτω, άλλο πρόγραμμα που υπάρχει.
2: Άλλο πρόγραμμα είναι να εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανθρώπους 30 ετών και άνω. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που πληρώνει απευθείας τον ωφελούμενο και όχι την επιχείρηση. Είδαμε ότι άνθρωποι άνω των 30 ετών παρέμεναν για κάποιους λόγους εκτός εργασίας για αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα να αποξενωθούν από αυτή. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα επανένταξης αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό το σκοπό ακριβώς δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι 8 ώρες απασχόλησης αλλά 6 ώρες απασχόλησης. Τα χρήματα δίνονται, η αποζημίωση δίνεται των 704 ετών ευρώ στον ίδιο τον ωφελούμενο. Mm-hmm. Και υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου, αλλά όχι συντάξιμα ένσημα, ακριβώς διότι δεν είναι πλήρους απασχόλησης και διότι είναι ένα πρόγραμμα απόκτησης και εργασιακής εμπειρίας για την, την ένταξη νέου αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα όμως των 30.000 θέσεων έρχεται πλέον μετά το Σεπτέμβριο να συμπληρωθεί με ένα πρόγραμμα ίσου αριθμού θέσεων για επιδοτούμενη απασχόληση 12 μήνων διάρκεια. Mm. Με προτεραιότητα σε μακροχρόνια νέρους πάλι, αλλά με ωφελούμενους και τους ίδιους τους ανθρώπους που εντάχθηκαν και απέκτησαν εργασιακή εμπειρία.
0: Okay. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, πριν σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα για την ΔΕΘ. Πώς είναι οι άνεργοι που είναι καταγεγραμμένοι στα... Έχουμε μια γενικότερη εικόνα.
2: Βεβαίως και έχουμε και δημοσιεύουμε κάθε μήνα τα στατιστικά στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το μικρό. Είναι 758.000. Υπάρχουν διακυμάνσεις. Δεν είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι άνθρωποι που αναζητούν εργασία.
0: Ναι, θα σας το ρωτούσα αυτό, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν αναζητά εργασία. Απλώς είναι εγγεγραμμένοι για κάποιους λόγους.
2: Υπάρχει η εποχική ανεργία.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, που εργάζονται αναπληρωτές και ορομίστοι κατά τη διάρκεια του έτους και τη διάρκεια του καλοκαιριού βρίσκονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώ Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δεν αναζητούν εργασία σε άλλο αντικείμενο την περίοδο του καλοκαιριού. Αλλά αναμένουν εκ νέου το Σεπτέμβριο. Γίνεται αυτός ο κύκλος που θα απορροφηθούν εκ νέου αναπληρωτές και ορομίστοι.
0: Άρα ξαναλέω, 758.000 είναι στα κατάστοιχά σας.
2: Για την προηγούμενο διάστημα, όπως δημοσιεύσαμε τα στατιστικά μας. Αλλά κάθε μήνα δημοσιεύουμε τα στατιστικά και με τα χαρακτηριστικά της εγγεγραμμένης ανεργίας. Αναφύλω δηλαδή ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και τα λοιπά χαρακτηριστικά. Περιοχές, κατανομής στις περιοχές.
0: Ποια περιοχή είναι η πιο χτυπημένη?
2: Προφανώς η Αττική, λόγω και συγκέντρωση του πληθυσμού, ακολουθεί τη συγκέντρωση του πληθυσμού, αλλά υπάρχουν οι περιοχές της απολιγνητοποίησης. Δυτική Μακεδονία με αυξημένα ποσοστά και η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επίσης παρουσιάζει αυξημένα. Γι' αυτό ακριβώς και έρχονται νέα προγράμματα ειδικά, αλλά υπάρχει και ανοιχτό πρόγραμμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να ενισχύσουμε τις περιοχές αυτές όπου καταγράφεται υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο ανεργίας.
0: Δύο κουβέντες για τη ΔΕΘ, γιατί ξέρω ότι θα έχετε παρουσία και εκεί. Τι ετοιμάζετε?
2: Στη ΔΕΘ ετοιμάζουμε πολλά και νέα πράγματα. Επικεντρωνόμαστε όμως αυτή τη φορά πρώτον στην τοπικότητα, παρουσιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και δεύτερον την αναβάθμιση δεξιοτήτων, είτε μέσα από τις σχολές μας, τις ΕΠΑΣ, είτε μέσα από σύντομα προγράμματα κατάρτισης. Γιατί έχει φανεί από όλες μας τις συζητήσεις με τις επιχειρήσεις, αλλά και από την αγωνία που μας εκφράζει ο κόσμος των εργοδοτών σε κάθε μας συνάντηση, ότι ενώ υπάρχει μείωση της ανεργίας, δεν μπορούν πλέον να βρουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες που αναζητούν.
0: Άρα λοιπόν επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας.
2: Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην θωράκιση των ανθρώπων που αναζητούν εργασία με τις κατάλληλες δεξιότητες και με άμεση σύζευξη με τον κόσμο των επιχειρήσεων.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό, για να κλείσουμε?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς αν λάβει κανείς το ρυθμό υπόψη του, το ρυθμό εξέλιξης της αγοράς εργασίας. Θα πω όμως κάτι. Επικεντρωνόμαστε επίσης και στην ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το γνωρίζετε, με έχετε φιλοξενήσει και άλλη φορά και είχαμε την
0: ευκαιρία να το πούμε. Έχετε δίκιο. Ένα κομμάτι το οποίο το ζητάνε πάρα πολύ οι επιχειρήσεις.
2: Ζητούν πάρα πολλοί επιχειρήσεις και έχει καταγραφεί πλέον από κάθε σχετική έρευνα ότι είναι και τα τελευταία επαγγέλματα που θα επηρεαστούν σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο από τις από την τεχνική νοημοσύνη.
0: Έχετε δίκιο.
2: Στην κατεύθυνση αυτή να υπενθυμίσω ότι είναι ανοιχτές ακόμη οι εγγραφές στις σχολές της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε 37 διαφορετικές ειδικότητες με επικέντρωση ακριβώς σε τεχνικά επαγγέλματα, παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα. Ένα σύγχρονο τεχνικό επάγγελμα είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, ο τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και με επιδότηση της μαθητείας κατά τη διάρκεια των σπουδών.
0: Πολύ ενδιαφέροντα τα κόλλα. Θα βρούμε τον χρόνο να πούμε και περισσότερα, κυρία Χορμόβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την
0: καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, θα τρέξουν, αλλά και αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Έκτασή τη ενώ είχε αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μία 37χρονη και ένας 39χρονος. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έσβησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν σε ομιλία του, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και το τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό. Γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε, εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει προχωρήσει από το όρο Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Λέμβος με 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας, μεταφέροντας τους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 113 μετανάστες. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η θρηλυκή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθριος καιρός, με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιορτικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα υγεία πάνω απ' όλα και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως στις βραδινές ώρες αντιλαμβάνεται κανείς την επιστροφή. Και κάθε μέρα και θα είμαστε περισσότεροι, έως ότου ολοκληρώσουμε την παρουσία μας όλοι μαζί εδώ, τη ζωή μας στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, δεν χρονοτριβώ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ποικιλία ειδήσεων σήμερα. Σας έχω ήδη αναγγείλει από προχθές ότι θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πολύ καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
10: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πάμε στα θέματα μας. Στο ακαθόδες ζήτημα, το οποίο μας βασανίζει κάθε πια χρόνο. Λοιπόν, απολογισμός έως σήμερα. Φαντάζομαι ότι η περίοδος συνεχίζεται, δεν είναι έως τέλος Σεπτεμβρίου η επικίνδυνη περίοδος.
11: Πράγματι δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική. Βρισκόμαστε ήδη σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί το τέλος Αυγούστου έχουμε αρκετή ξηρασία. Η γη είναι, θα έλεγα, μπαρούτι, γιατί έχει στεγνώσει την κυρολεξία. Έχουμε πάρα πολύ καυσιμή ύλη και αυτή τη βδομάδα μπαίνουν και πάλι και άνεμοι και βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, που θα μας επιβαρύνουν όλες αυτές τις περιοχές μέχρι και την ανατολική Βοιωτία, την Εύβοια, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και βέβαια έχουμε και έναν δυτικό ισχυρό άνεμο, βορειοδυτικό, ο οποίος επηρεάζει και τα νησιά του Ιωνίου. Άρα λοιπόν και εκεί, για σήμερα, ειδικά στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, έχουμε δείκτη κινδύνου 4. Άρα λοιπόν είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο.
10: Αφήστε να το εξειδικεύσουμε με τις ερωτήσεις.
11: Βεβαίως.
10: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τι έχει συμβεί ως σήμερα. Ποιος είναι ο απολογισμός. Ο απολογισμός στην καταστροφή. Δηλαδή, σύνολο πυρκαγιών και καμένων αποτεφρωμένων εκτάσεων.
11: Είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Κάναμε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά, βέβαια, με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Κάναμε μία εκστρατεία να πείσουμε τον κόσμο μέσα από την ενημέρωση, αλλά και μέσα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να πούμε ότι θα πιάσουμε τον εμπριστή. Μειώσαμε λοιπόν κατά 20%, αλλά και πάλι ο αριθμός για μια χώρα όπως την Ελλάδα, που είναι hot spot, είναι μια μια μεσογειακή χώρα που όπως και οι υπόλοιπες χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία που επλήγησαν φέτος, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Τουρκία, έχουμε κάθε χρόνο αυτή την απειλή και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θα έλεγα με επιθετικές φωτιές. Είχαμε λοιπόν 3.083 φωτιές μέχρι τώρα και έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση και τα υπόλοιπα είναι υπόλοιπες καλλιέργειες, είναι καλαμιές βάλτι, είναι δασικές εκτάσεις με χαμηλούς θάμνους. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στατιστικά είναι χρήσιμα για το τέλος, να δούμε τι έχει γίνει.
10: Ωραία. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και καταστροφές σε περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία θα το συζητήσουμε και αυτό θέλω να πω ότι δεν το παραβλέπω. Απλώς θα το βάλω, προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, από την αναλογία πυρκαγιών, είπατε 3.000 πυρκαγιές, 300.000 στρέμματα. Τα περισσότερα στρέμματα κάηκαν σε πόσες πυρκαγιές? Υπάρχει τέτοια στατιστική?
11: Όντως υπάρχει. Να σας πω ότι 4 πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
10: Τα 2/3 των 300.000 στρεμάτων είναι...
11: 200.000 στρέμματα μας έδωσαν 4 πυρκαγιές.
10: Ναι. Ήταν... Κιθερώνας κατά κύριο λόγο.
11: Ήταν το κρίσιμο τετραήμερο, θα έλεγα, τότε που είχαμε τους ισχυρούς θεολόδες.
10: Πόρτο Γερμενό και η ευρύτερη περιοχή.
11: Ήταν η πρώτη πυρκαγιά, ήταν στο Ρέθυμνο, στις 28 Ιουλίου, στην Κρία Βρύση, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Αυτή ξεκίνησε με πραγματικά θυελώδεις ανέμους και ήρθε την επόμενη μέρα άλλη μια στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάλι στην ίδια περιοχή, οι οποίες ενώθησαν και μας έδωσαν τελικά 50.000 στρέμματα καμένης γης. Δυστυχώς εκεί χάσαμε και δύο πυροσβέστες μας, δύο εξαιρετικούς πυροσβέστες, οι οποίοι βρέθηκαν στο λάθος σημείο και δυστυχώς χάθηκαν και
10: ήταν. Περικυκλωμένοι από τη φωτιά, την πυρκαγιά.
11: Ήταν πράγματι ένα πλήγμα για μας, για όλους, την πολιτική προστασία, για το πυροσβεστικό σώμα. Και βέβαια είχαμε και τις δύο φωτιές την ίδια ημέρα, στις 31 Ιουλίου, στην περιοχή της Βιωτίας. Η πρώτη ήταν στην Ξηρονομή, ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί, και η δεύτερη από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και επεκτάθηκε στη συνέχεια στο Πόρτο Γερμενό.
10: Όπου έγινε το δεύτερο δυστύχημα με την πτώση του ελικόπτερου, που θα το συζητήσουμε και αυτό.
11: Αυτά λοιπόν, αυτές οι τέσσερις φωτιές μας έδωσαν 200.000 στρέμματα καμένης γης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και οι υπόλοιπες σημείες, όπως λέτε, και τα υπόλοιπα τα οποία συνέβησαν, τα οποία επιβαρύνουν την κατάσταση.
10: Ναι. Γιατί σε ό,τι αφορά στις καμένες περιουσίες πια των συμπολιτών, συμπατριωτών μας, θέλω να συζητήσουμε, γι' αυτό το αφήνω παρακάτω, για να το συνδυάσουμε με τον τρόπο κατοίκησης περιοχών, mm-hmm. που φαντάζομαι ότι έχετε πια την, mm-hmm. Την τεχνογνωσία, την εμπειρία και να μας περιγράψετε πώς ακριβώς στήζουμε και πώς πρέπει να ξέρουμε, όσοι έχουμε κτίσει, στις συνθήκες που θα περιγράψετε, τι πρόσθετα μέτρα πρέπει να έχει ο καθένας ως ιδιώτης για να αποφευθεί η καταστροφή στο τέλος. Αλλά το αφήνω και αυτό κατά μέρος. Είπατε ότι σε 4 πυρκαγιές, σε 2 σημεία της πατρίδας μας, κάηκαν τα περισσότερα στρέμματα διότι δεν μπορούσαν να πετάξουν αεροσκάφη. Αναπτύσσεται μια φιλολογία. Αν έχουμε επαρκή αεροσκάφη, ενέργεια μέσα πυρόσβεσης, ένα, συγκρίσιμα με τις επίγειες μονάδες, διότι υπάρχει πολιτικός αρχηγός, τον οποίον άκουγα τις προάλλες, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έλεγε ότι, βρε παιδί μου, τι θα τα κάνουμε, αν παίρναμε ένα Ραφάλ λιγότερο, αν παίρναμε ένα F-35 λιγότερο και παίρναμε περισσότερα Καναντέρ ή περισσότερα ελικόπτερα κτλ. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Υπουργέ. Πόσα αεροσκάφη ενοικιάστηκαν φέτος? Ποια ήταν η δύναμη, δηλαδή, της αεροπυρόσβεσης?
11: Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παδοσάλτη, ότι στο θέμα του αεροπορικού στόλου έχουμε αναλογικά τον μεγαλύτερο στόλο της Ευρώπης. Έχουμε με σύμβαση πλαίσιο με την οποία μισθώνουμε ένα αέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Είναι 51 που μισθώνονται κάθε χρόνο και για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήδη δηλαδή η σύμβαση πλαίσιο τρέχει 2 χρόνια, τη φετινή και άλλα 2 χρόνια. Είναι 51 μισθωμένα. Και είναι και περίπου τα 30 τα εθνικά, τα Καναντέρ, τα Πεσεντέλ, είναι τα Σινούκ. Είναι όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας βοηθούν στο να κάνουμε αυτή τη δουλειά, την αεροπορική υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Είναι ο στόλος αυτός πολύ μεγαλύτερος από άλλων μεγαλύτερων χωρών και πραγματικά δεν έχουμε θέμα στον αριθμό. Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημά μας δεν ήταν στην επάρκεια των μέσων, διότι στις 3.050 τόσες φωτιές είχαμε την επέμβαση, την άμεση επέμβαση και μάλιστα με μεγάλους αριθμούς εναερίων μέσων. Το πρόβλημά μας ήταν εκεί που δεν μπορούσαν να πετάξουν. Όπως είπατε,
10: θα μπορούσε να πει κανείς, θα μπορούσε για να το συμπληρώσουμε τώρα, να το ολοκληρώσουμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η χρονιά κύλησε, η θερινή περίοδος κυλούσε καλά μέχρι που ήρθαν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τι συμβαίνει λοιπόν, αυτό θέλω να μας εξηγήσετε τώρα που το ξεκινήσατε. Τι συμβαίνει λοιπόν και έρχεται η καταστροφή, η πολυήμερη πυρκαγιά? Πού οφείλεται η πολυήμερη πυρκαγιά, κύριε Τουρνά?
11: Να σας πω, να πάρουμε την μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε, όπως σας είπα, είχαμε την πρώτη στην Ξηρονομή περίπου στις 7.30 το πρωί. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι πηγές δυνάμεις, πήγανε, η άνεμη ήταν θελώδης, έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε στην παραλία.
10: Δεν μπορούσε να σηκωθεί αεροπλάνο ούτε ελικόπτερο.
11: Όχι, δόθηκαν απογειώσεις, απογειώθηκαν και πήγανε στην περιοχή και μετά στις 9 και 4 σκάει η δεύτερη φωτιά η οποία ήταν στον Άγιο Βασίλειο από πάνω, στον Κιθερώνα. Εκεί λοιπόν το πρώτο έχουμε ότι και τα υπήγεια μέσα δυσκολεύονται να φτάσουν όταν έχουμε έναν ορεινό όγκο και μάλιστα δεν είχαν πρόσβαση. Πλησίασαν, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στη φωτιά, διότι ήταν στην πλαγιά, σε απόκρινο σημείο και δεν μπορούσαν. Εκεί λοιπόν είναι απαραίτητο να έχουμε τα εναέρια μέσα, τα οποία θα καθυστερήσουν τη φωτιά και θα δώσουν στις επήγειες δυνάμεις το χρόνο για να τοποθετηθούν, να αναπτύξουν τις σωλήνες τους, τις εγκαταστάσεις τους που λέμε στο πυροσβεστικό σώμα, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να κόψουν τη φωτιά. Ούτε οι επήγειες δυνάμεις μπορούσαν να φτάσουν, οι εναέρειες δυνάμεις είχαν απογειωθεί ήδη και πήγαιναν στην Ξηρονομή. Με το που έσκασε αυτή η φωτιά, έγινε εκτροπή από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο κάποιων εναέριων μέσων να πάνε να χτυπήσουν πρώτη προσβολή στη φωτιά που είχαμε στον Κιθερώνα. Παράλληλα, δόθηκε εκτροπή και στους τράκτορες οι οποίοι περιπολούσαν στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασαν, δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψία, ούτε ρήψη νερού. Και αυτό γιατί ο άνεμος ήταν πάνω από 100 χιλιόμετρα.

0: μεγάλη ταχύτητα, πέρασε από την νότια πλευρά του Κιθερώνα, φτιάχτηκε μια γραμμή άμυνας στο προσήλιο εκεί στο Πόρτο Γερμανό, δηλαδή στη βορεινή πλευρά που βλέπει την νότια πλαγιά του Κιθερώνα. Μάλιστα είχα πάει και εγώ στη 1:30 μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τους στρατηγούς μας, να δούμε την παράταξη των δυνάμεων. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός από αυτοκίνητα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί και είχαν κάνει μια γραμμή άμυνας. Μάλιστα είχαμε και τους εθελοντές μας, είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη, οι οποίοι πίστευαν ότι κατεβαίνοντας στη φωτιά, είχαμε τους ασοκομάντους οι οποίοι είχαν διεισδύσει μέσα και πίστευαν ότι, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την άμυνα θα μπορέσουν να την κόψουν. Αλλά ήταν ο άνεμος τέτοιος και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενδεχομένως έχετε δει το βίντεο, και κατά τη διάρκεια της νύχτας τέτοιος ο άνεμος δεν κόπασε καθόλου. Συνέχισε να πνέει με ενδεχομένως πάνω από 90-100 χιλιόμετρα. Ένα οριζόντιο καυτό νέφος κάλυπτε όλη την κοιλάδα που είναι το Πόρτο Γερμενό, και γύρω στις 3.30 με 4 η ώρα υπάρχει ένα σχετικό βίντεο το οποίο δείχνει πραγματικά να βρέχει φωτιά σε όλο το πρώτο Πόρτο Γερμενό και να καίει και την απέναντι πλευρά του Μύτικα, στη νότια πλευρά του Πόρτο Γερμενού. Έβρεξε πραγματικά φωτιά σε όλο το Πόρτο Γερμενού μέχρι και απέναντι. Μάλιστα εκείνη την ώρα ήμουνα σε επικοινωνία γύρω στις 3.30 ώρα, 4:20, με τον Δήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, με τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, ο οποίος δεν πίστευε αυτό που έβλεπε και εγώ δεν πίστευα αυτό που μου περιέγραφε. Αυτό που έπεφτε από τον ουρανό.
1: Ναι. Κύριε Υπουργέ, επειδή στον τόπο μας η πολιτική σε ένα εύρος, σε ένα κομμάτι της διεξάγεται με ορολογίες, είπατε προηγουμένως ότι είχαμε φέτος όλα εκείνη την δύναμη αεροπυρόσβεσης, αλλά κάπου διασπάστηκαν οι δυνάμεις και δεν έπρεπε να πάνε στο Ρέθυμνο και δεν προλάβατε την φωτιά στην έναρξή της στον Κιθερώνα. Μπορεί να ακούσετε την κριτική, τι θα απαντούσατε στην κριτική ότι δεν ήταν σωστά τοποθετημένες οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης?
0: Μα να σας πω ότι έχουμε τέτοια διασπορά δυνάμεων που καλύπτουμε όλες τις περιοχές και την νησιωτική Ελλάδα, γιατί τα νησιά μας είναι η ευλογία μας. Απ' την άλλη μεριά, επιχειρησιακά μας δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν έχει γίνει μια καλή σχεδίαση και έχουμε επιχειρησιακές δυνάμεις αλλά και ένα αέρια μέσα σε όλη τη χώρα. Να σας πω ότι στην Κρήτη για φέτος, τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 χρόνια, έχουμε 4 ελικόπτερα τοποθετημένα μόνιμα, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Βεβαίως να σας πω ότι στη φωτιά της Κρήτης, επειδή είδαμε ότι εξελισσόταν με αυτή την ταχύτητα ο άνεμος και θα χρειαζόταν επιπλέον βοήθεια, πήραν εντολή να απογειωθούν και Καναντέρ και Έριξον και να πάνε. Το Έριξον της Καλαμάτας, Καναντέρ από την Ελευσίνα 4-15, να πάνε στην περιοχή. Πήγαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μία ρήψη. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι σε αυτή τη φωτιά απογειώθηκαν και οι τράκτορες με επιβραδυτικό από το Τατόι. 6 τράκτορες πήγαν στο νησί, δεν μπόρεσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια για να αφήσουν το υγρό το οποίο κουβαλούσαν μαζί τους από το Τατόι, και τελικά έφυγαν άπραγοι. Και τι έκαναν? Το υγρό, το επιβραδυτικό, το έριξαν στη θάλασσα για να γυρίσουν να προσγειωθούν. Άρα δεν ήταν το θέμα το αν είχαμε ή δεν είχαμε. Είχαμε επάρκεια μέσων. Ποτέ δεν ξεμείναμε από
1: υπτάμενα μέσα. Τώρα, υπάρχει όμως εδώ και ακόμη μια παράμετρος, και να την θέσω και αυτήν υπόψη σας για να μας δώσετε την απάντηση. Ξέρετε, πολλοί για πολλούς λόγους, τώρα δεν θα χαθούμε για ποιους λόγους, μας λένε ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε πάρει αυτό το περίφημο ρωσικό ογκώδες μέσων αεροπυρόσβεσης, το οποίο με μια ρήψη μπορεί να σβήσει φωτιές τύπου όπως ήταν στο δάσος της Δαδιάς που κάτσε ένα μήνα. Θέλω να πω, αυτό όμως απλώνεται και σαν ένα μύθευμα μέσα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία άλλοτε ξέρει τα δεδομένα, άλλοτε δεν τα ξέρει. Ποια είναι η απάντησή σας ως τις δυνατότητες αυτού του μέγα ρωσικού αεροσκάφους?
0: Θα σας πω ότι το Μπεργέφ είναι ένα καλό αεροπλάνο που κάνει για τις αντίστοιχες περιοχές. Και δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχουν και αντίστοιχα αμερικάνικα. Έχουν διασκευαστεί και αεροπλάνα C-130 και ρίχνουν τέτοιο υγρό. Πράγματι, τον Μπεργέφ κάνει καλή δουλειά στη στέπα, σε flat terrain. Εκεί όπου πραγματικά μπορεί να πετάξει με τη μεγάλη ταχύτητα και να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην Ελλάδα έχουμε διαφορετική μορφολογία. Έχουμε ορεινούς όγκους. Καλούμαστε να επιχειρήσουμε σε κοιλάδες, σε χαράδρες. Εδώ λοιπόν, χθες επιχειρούσαμε στην κοιλάδα του ΑΟΥ. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές χθες και προχθές από καταιγίδες και κεραυνούς. Εκεί πώς θα μπει ένα τέτοιο αεροπλάνο? Πρέπει να μπει ένα ελικόπτερο. Γι' αυτό έχουμε και.
1: Ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω διαρκώς, αλλά να πετάξει, θα πει κάποιος, από πιο μεγάλο ύψος και να ρίξει το νερό μια που έχει μεγάλη ποσότητα.
0: Είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Μέχρι να φτάσει στο έδαφος θα έχει διαλυθεί, και αν είναι πάνω από φωτιά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει εξατμιστεί.

0: Λοιπόν, ναι, είναι καλό για τις αντίστοιχες περιοχές. Στην Ελλάδα έχει το πυροσβεστικό σώμα έχει βγάλει μια επιχειρησιακή απέτηση, την οποία εμείς υλοποιήσαμε και η οποία προβλέπει διαφορετικά εναέρια μέσα. Προβλέπει δηλαδή και βαριά ελικόπτερα όπως είναι τα Ericsson, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά, έχουν μεγάλη δυνατότητα φορτίου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια πτήσεως, πετάνε 1,5 έως 2 ώρες, αλλά παρόλα αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ζήτησαν και νοικιάσαμε τα Augusta Bell τα 214 με δυνατότητα 3 τόνων νερού, που ήταν μέχρι και 3-3,5 ώρες. Άρα λοιπόν είναι ένα ευέλικτο, ταχυκίνητο, ένα ελικόπτερο που μπορεί να κάνει πολλές προσβολές στη μονάδα του χρόνου. Ζήτησαν και νοικιάσαμε 22 τράκτορες. Είναι ένα πολύ καλό αμφίβιο αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κουβαλάει και επιβραδυντικό υγρό, το οποίο κάνει υδροληψία. Μπορεί και αυτό στη μονάδα του χρόνου να κάνει πολλές προσβολές. Αν έχει μία λίμνη δίπλα, αν έχει ένα κόλπο, μπορεί πραγματικά να κάνει σημαντική δουλειά. Και βέβαια έχουμε ένα κράμα, εν πάση περιπτώσει, που έρχεται να συμπληρώσει τα Καναντέρ, που είναι τα βαριά μας τα
1: και
0: βαριά.
1: Πότε περιμένουμε τα πρώτα Καναντέρ που από τη σειρά παραγωγής που φτιάχτηκε ακριβώς για τις παραγγελίες που έδωσε η Ελλάδα?
0: Ναι, εκείνο που έχω να πω εδώ ότι είναι πραγματικά ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως ξέρετε η Καναντέρ είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής.
1: Για αυτά που έχουμε τώρα, για τη σειρά αυτών που έχουμε τώρα.
0: Χρόνια, είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής πράγματι. Χάρη στην πρωτοβουλία τη δική μας μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άνοιξε η γραμμή παραγωγής, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από 6 χώρες. Εμείς θα παραλάβουμε 7 τέτοια αεροπλάνα DHC De Havilland 515. Θα ξεκινήσουμε, θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε.
1: Πότε,
0: το πρώτο το 2028, και μέχρι το 2031 θα τα έχουν παραλάβει και τα 7. Να πω εδώ πέρα ότι τα 2 είναι πληρωμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα 5 τα πληρώνουμε μέσα από το πρόγραμμα Υγείας, από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
1: Και ποια είναι η διαφορά αυτού του αεροσκάφους, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τις παλιάς τεχνολογίες που έχουμε σήμερα και τα οποία απαιτούν βέβαια άξιοι χειριστές να τα συντηρούν άξιοι μηχανικοί και είναι πώς θα το πω, αξιόμαχα μέσα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πράγματι οι μηχανικοί μας δουλεύουν όλη τη νύχτα για να τα έχουν έτοιμα με το πρώτο φως. Και έχουμε, θα έλεγα, παρότι είναι παλιά, ιδιαίτερα τα CL215 που είναι πάνω από 40 ετών, έχουμε και τα CL415 τα οποία είναι πιο σύγχρονα. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Σε πάρα πολλές φωτιές έχουν συνδράμει και έχουν πρωταγωνιστήσει. Τα 515 τώρα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα είναι ψηφιακά, έχουν glass cockpit, έχουν σύγχρονα συστήματα, μπορούν διευκολύνουν τον πιλότο στην πτήση, ακόμα και στην βολή, και έχουν βέβαια τη δυνατότητα να παίρνουν 7 τόνους νερό, να παίρνουν σε αυτά να είναι και ένα τόνο αφρός.
1: Σε σχέση με τα σημερινά.
0: Ένα τόνο παραπάνω. Κάνουν υδροληψία σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Στα 16 δευτερόλεπτα έχουν κάνει υδροληψία. Έχουν συστήματα πλεύσης, πλοήγησης. Είναι ένα σύγχρονο αεροπλάνο, το οποίο πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
1: Και πρώτη παραγγελιοδόχος χώρα είναι η Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία.
0: Σωστό.
1: Στην νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.
0: Ναι.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα πώς θα νοικιάζουμε, τι καθεστώς ενοικίασης, κύριε Τουρνάδη, ότι πάω τώρα στο σκέλος του δυστυχήματος, να καταλάβουμε λίγο, γιατί συζητώντας προχθές με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, τον εκδότη του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μας είπε εδώ ότι υπάρχει ένα κενό ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος. Θα το συζητήσουμε. Ένα κενό, επειδή ακριβώς είναι στρατιωτικό κτλ., δεν μπορεί ο ΔΕΑΣΑΜ να κάνει να βρει τις συνθήκες. Αλλά θα πάμε σιγά-σιγά, θα το εξελίξουμε τη συζήτησή μας. Με ποιο καθεστώς νοικιάζουμε αεροσκάφη?
0: Εμείς δεν πάμε απευθείας σε μίσθωση. Εμείς πάμε μέσω της NSPA, της NATO Support Procurement Agency. Είναι ένας ανατοϊκός οργανισμός μέσα από τον οποίο κάνουμε αρκετές δουλειές.
1: Δηλαδή νοικιάζει εκείνος για μας.
0: Μία από αυτή είναι ακριβώς ότι αναθέτουμε στην NSPA, με την οποία έχουμε σύμβαση ως χώρα και οι ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ζητάμε από την NSPA να κάνει για μας έναν διαγωνισμό. Και ζητάμε τα συγκεκριμένα μέσα, αυτά τα μέσα.
1: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακαιρεότητα της λειτουργίας του κράτους και να μην υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας, ας πούμε. Θέλω να πω ότι ενδεχόμενης διαφθοράς.
0: Είναι εντελώς διαφανής ο τρόπος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σύμφωνα με τα ανατολικά πρότυπα. Να σας πω ότι οι προδιαγραφές βγαίνουν από το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα είναι εκείνο το οποίο λέει: εγώ, αυτή είναι η επιχειρησιακή μου απέτηση. Διαβιβάζεται στην NSPA. Η NSPA κάνει τον διαγωνισμό για να γλιτώσουμε και να μην κάνουμε κάθε χρόνο αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι και, παίρνουν και πάνω από ένα χρόνο διαρκούν αυτοί οι διαγωνισμοί και στην NSPA. Άρα λοιπόν έγκαιρα κάναμε αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος είναι μια σύμβαση πλαίσιο για 3-2 χρόνια, μια πενταετή σύμβαση. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, όπως σας είπα, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε 51 μισθωμένα αεροπλάνα με αυτή τη διαφανή διαδικασία του ΝΑΤΟ.
1: Αεροπλάνα και ελικόπτερα μαζί.
0: Είναι όπως σας είπα, ναι. Είναι τα...
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα. Κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Δύο μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα δύο δράστες. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
12: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και παρέα. Αυτό το πρωινό, όπως το έχω ήδη αναγγείλει, στο Ερυθρόθαλαμο από τις 8 η ώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, εκ νέου.
13: Καλημέρα σας. Και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόταση.
12: Έχετε διατελέσει στην πολεμική αεροπορία, κύριε Υπουργέ.
13: Πήρα 40 χρόνια.
12: 40 χρόνια και έχετε εξοικείωση με όλα αυτά τα, μάλλον το θέμα το οποίο συζητούμε τώρα στο σκέλος της αεροπυρόσβεσης. Λοιπόν, πάμε τώρα να διερευνήσουμε, να μας πείτε τι συνέβη στην σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία των μισθωμένων μέσω της θυκατρικής του ΝΑΤΟ, ας το πω έτσι, εταιρείας συνεργαζόμενης με το ΝΑΤΟ.
13: Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σας πω το τι συνέβη, γιατί όπως ξέρετε έχει αναλάβει τη διερεύνηση πρώτα απ' όλα από πλευράς του εισαγγελέα ανακριτική αρχή, η οποία διερευνά το θέμα, και από την άλλη μεριά έχει πράγματι έχει αναλάβει τελικά και ο ΕΟΔΑΣΑΜ όσον αφορά το σκέλος της ασφάλειας πτήσεων. Πράγματι ο ΕΟΔΑΣΑΜ εξ αρχής, σύμφωνα με το καταστατικό του, με το συστατικό του νόμο, θεώρησε ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή τη διερεύνηση. Στη συνέχεια όμως, φαντάζομαι σε συνεργασία και με την FAA, την Federal Aviation Authority, όπου είναι νιολογημένα αυτά τα ενέργεια μέσα τα οποία συγκρούστηκαν, και σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΕΚΕΟ, ανέλαβε τελικά ο ΕΟΔΑΣΑΜ και προχωράει τη διαδικασία της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος, για το οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω τα στοιχεία και πιστεύω ότι οι περισσότεροι απλώς τα φαντάζονται, εκτιμούν από το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και από τα συμφραζόμενα κάποια πράγματα. Όμως είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν, πολλά τα ερωτήματα που τίθενται, όσον αφορά δηλαδή την κατάσταση των αεριών μέσων. Το πρώτο που εξετάζεται είναι η κατάσταση, ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ότι δεν είχαν μηχανική βλάβη. Θα εξεταστεί αυτό. Θα εξεταστεί η κατάσταση των πιλότων, θα εξεταστεί το είδος της πτήσης, με τι κανόνες πετούσαν με visual flight rules, με οπτικούς, με κανόνες πτήσεως εξόψεων. Θα εξεταστούν από εκεί και πέρα με ποιους είχαν έρθει σε επικοινωνία, αν είχαν πάρει εξουσιοδότηση, αν δεν είχαν πάρει, αν ήταν σε επαφή, σε επικοινωνία, αν ήταν στη φάση συντηρολειψίας. Ξέρουμε από το βίντεο που κυκλοφόρησε ότι το αεροπλάνο το ελικόπτερο το οποίο τελικά οι πιλότοι επέζησαν, είχε πάρει νερό, αφού κατά τη σύγκρουση είδαμε ότι έπεσε το νερό. Από εκεί πέρα σας λέω, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για τα οποία δεν έχω απαντήσεις, άρα δεν μπορώ και να ξέρω. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Συνήθως η πρώτη εικόνα όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, τουλάχιστον η πρώτη κατεύθυνση δίνεται, θα πρέπει να δοθεί σε 30 έως 45 ημέρες. Άρα λοιπόν στα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι θα έχουμε την πρώτη εικόνα.
12: Άρα απάντηση πρώτη είναι ότι ο ΔΕΟΣΑΜ τελικά έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει πώς έγινε το δυστύχημα.
13: Ναι.
12: Και να καταγράψει στη συνέχεια και όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται για να μην επαναληφθεί το δυστύχημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι να μελετηθούν οι συνθήκες.
13: Αυτός είναι και ο λόγος αυτής της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος. Κάθε φορά δηλαδή από την πλευρά της ασφάλειας πτήσεων, αυτό που διερευνάται είναι η πρωτεύουσα αιτία που οδήγησε σε ένα ατύχημα, οι συντελέσσασες αιτίες, ποιες ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν, και από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται, να γίνουν διορθωτικές ενέργειες όσον αφορά την πτήση αυτή καθ' αυτή, τους κανόνες των πτήσεων ή τις διαδικασίες του οργανισμού που εποπτεύει όλα αυτά.
12: Το Υπουργείο έχει εμπλοκεί σε αυτές τις πτήσεις, κύριε Τουρνά? Δηλαδή θέλω να πω ότι το συντονιστικό που λέτε, δηλαδή το κομμάτι αυτό του πυροσβεστικού σώματος, εμπλέκεται τώρα θα διερευνηθεί δηλαδή η επικοινωνία
13: προφανώς,
12: του συντονιστικού,
13: ναι, ναι,
12: με τον χειριστή? Γιατί νομίζω είναι ένας ο χειριστής και δίπλα του κάθεται ο μεταφραστής που λένε, που χάθηκαν και οι δύο έρμοι αυτοί.
13: Ναι.
12: Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρξει εμπλοκή του κράτους μας στο ότι δεν συντόνισε σωστά την πτήση αυτή των ελικοπτέρων.
13: Θα διερευνηθεί και αυτό το κομμάτι ασφαλώς. Τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς πήραν και όλες. Ήταν υποχρεωμένη η Επιτροπή της Διερεύνησης να πάρει όλο το υλικό. Τι υπάρχει στα ημερολόγια, τι υπάρχει.
12: Και όλες οι καταγεγραμμένες
13: συνομιλίες, τηλεφωνικές συνομιλίες, επικοινωνίες ασυρματικές. Όλα αυτά έχουν παραληφθεί, θα εξεταστούν, θα μπουν κάτω, θα δούνε καταρχάς με ποιον είχε επικοινωνήσει, αν είχε επικοινωνήσει το ελικόπτερο σε αυτή τη φάση. Γιατί είδαμε ότι ήταν σε μια περιοχή εκτός ρήψεων, εκτός βολών, ήταν στην περιοχή, στον κόλπο, από ό,τι φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, στον κόλπο της Ψάθας. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αν είχαν καλέσει τον άνθρωπο που συντώνησε από κάτω, που έδινε τις οδηγίες, δηλαδή πού θα γίνει η προσβολή.
12: Το Υπουργείο έχει καταγεγραμμένο τρόπο πτήσεων αεροπυρόσβεσης, δηλαδή κανόνων
14: για τις πτήσεις αεροπυρόσβεσης που πρέπει να ακολουθείτε ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι HIPSIZ, που πρέπει να ακολουθεί τα ελληνικά, τα δεδομένα του ελληνικού κράτους, να το θέσω έτσι.
13: Ναι, προφανώς υπάρχουν διαδικασίες. Ένα αέριο μέσο, τα ενέργεια μέσα, εν πάση περιπτώσει, κατευθύνονται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία θα πρέπει να μπουν για να επιχειρήσουν. Έχουμε μια φωτιά και έχουμε εστίες φωτιάς. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει ένας άνθρωπος από κάτω, μπορεί να είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης, ας πούμε, σε μια μικρή φωτιά. Είναι αυτός ο επίγειος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των επίγειων δυνάμεων. Αυτός λοιπόν θα αναλάβει να πει στο εναέριο μέσο, όταν θα του αναφέρει το εναέριο μέσο, πού να κάνει τη βολή. Αυτό κάνει ο επίγειος συντονιστής. Τι λέει? Το εναέριο μέσο θα πρέπει να αναφέρει στον επίγειο συντονιστή που βρίσκεται, σε ποια απόσταση, και ότι θέλει να μπει στην περιοχή που έχει τη φωτιά για να κάνει τη ρήψη του. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλο μέσο τότε, εκεί πέρα στην περιοχή, τότε θα του δώσει το go ο συντονιστής. Αν υπάρχει άλλο εναέριο μέσο, θα τον ενημερώσει ότι αυτή τη στιγμή κάνει βολή η Αφροδίτη Τανάγρας. Άρα λοιπόν θα περιμένει, θα κάνει orbit, και όταν θα ελευθερωθεί η περιοχή, τότε θα του δώσει το go να μπει να κάνει τη ρήψη του. Και όταν μπει και του πει ότι μπαίνω αυτή τη στιγμή, τότε θα του δώσει και πού ακριβώς θα κάνει την προσβολή. Θα του πει: η φωτιά είναι στα δεξιά σου, σε αυτή την κατεύθυνση. Πήγαινε και κάνε μου, θέλω να μου χτυπήσεις τη φωτιά στην κατεύθυνση της φωτιάς για να την ανακόψουμε. Αυτή είναι
14: στα ενδεχόμενα.
13: Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
14: Όλα. Στα ενδεχόμενα, συνεπώς, είναι ότι μπορεί να έγινε. Λέω, στα ενδεχόμενα που θα διερευνηθούν, μπορεί να είναι και το ότι να έγινε σφάλμα στο συντονισμό από του εδάφους προς τα ελικόπτερα. Λέω στα ενδεχόμενα.
13: Ναι.
14: Όχι, δεν θα τα βγάλουμε την κρίση τώρα. Απλώς λέω ότι εξετάζονται
13: όλα. Όλα πρέπει να εξεταστούν. Τα πάντα όλα.
14: Ναι.
13: Πρέπει να εξεταστούν. Τι έγινε, σε ποια φάση, επαναλαμβάνω, ήτανε, αν ήταν στη φάση της ντροληψίας ή της πτήσης. Έχουμε ένα mid-air collision, είναι μια περίπτωση όπου έχουμε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων, γιατί το ένα δεν έβλεπε προφανώς το άλλο. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Πού έγινε, σε τι ύψος έγινε, σε ποια περιοχή έγινε, αν είχαν μπει στην περιοχή ρήψεων, αν είχαν πάρει οδηγίες, αν είχαν πάρει εντολή, αν είχαν ζητήσει άδεια να μπουν. Όλα αυτά θα συνεξεταστούν και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρισμα για να διορθωθεί ενδεχομένως ο τρόπος πτήσεων, οι οδηγίες προς τους πιλότους, οι οδηγίες προς η αλλαγή του κανονιστών. Όλα αυτά που επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτή την επιχειρησιακή λειτουργία.
14: Ωραία. Πριν αλλάξω περιβάλλον, και τρεις ερωτήσεις από τον κύριο Καραϊωσήφιδη, τώρα βλέπω τα μηνύματα που μου έρχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρώτα απ' όλα, να επαναλάβετε, σας παρακαλώ, κύριε Τουρνά, το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των 7 Καναντέρ των καινούριων. Περιμένουμε το πρώτο, είπατε, το 2028. Θα είναι διαθέσιμο για την περίοδο του 2028, δηλαδή το καλοκαίρι του 2028 θα είναι διαθέσιμο.
13: Κοιτάξτε, να πούμε το εξής, ότι το 2028 θα είναι έτοιμο το πρώτο, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα διάστημα ένταξης. Θα είναι σύντομο, εκτιμώ, διότι θα πάνε πιλότοι οι οποίοι πετάνε ήδη τα 415. Παρ' όλα αυτά, για ένα καινούριο σύστημα, η ένταξή τους και η αξιοποίησή τους για να εκπαιδευτούν οι υπτάμενοι και οι μηχανικοί μπορεί να πάρει και πάνω από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν, ναι, θα τα παραλάβουμε το 2028. Εκτιμώ ότι θα γίνει μια ταχύτητη εκπαίδευση και πολύ σύντομα θα μπουν, γιατί θα έχουμε πιλότους οι οποίοι ήδη υπάρχουν.
14: Αλλά δεν μπορείτε να μας πείτε αν θα είναι η παραλαβή τον Ιανουάριο του 2028 ή τον Μάρτιο, ξέρω εγώ, για να προλάβετε περίοδο των πυρκαγιών.
13: Όχι,
14: δεν το έχετε αυτό. Και το τελευταίο πότε θα έρθει?
13: Το 2031.
14: Το 2031 θα έχουν έρθει και τα 7.
13: Και τα 7.
14: Αυτά θα εκπαιδευτούν οι υπάρχοντες χειριστές, το προσωπικό, το δυναμικό, το υπάρχον, ή πάτε και για καινούριους, ας πούμε.
13: Συνήθως χρησιμοποιούνται πιλότοι και μηχανικοί οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τον τύπο, αυτοί θα είναι οι εκπαιδευτές που θα βγουν εκπαιδευτές για να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους, και οι υπτάμενοι και οι μηχανικοί, και άρα από εκεί πέρα θα προχωρήσουν στην εκπαίδευση και στην αξιοποίηση και των επόμενων.
14: Ναι. Βέβαια, φαντάζομαι ότι οι συνθήκες όμως θα μας υποχρεώνουν να νοικιάζουμε και τα επιπλέον. Δηλαδή, δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά τα 7 τα καινούργια, τα οποία θα έχουν άλλη άλλες δυνατότητες και άλλη εμβέλεια δράσης. Αλλά
13: η υπόψη είναι ότι θα είναι 14. Γιατί ήδη, όπως σας είπα, τα 7 Καναντέρ 4-15 τα οποία έχουμε, ξεκινούν από τον Οκτώβριο, ξεκινούν την αναβάθμισή τους και θα γίνουν και αυτά σε επίπεδο 5-15. Άρα λοιπόν και τα 7 Καναντέρ 4-15 σε 5-15, συνολικά δηλαδή κάπου εκεί γύρω στο 2030 θα έχουμε 14 αεροπλάνα το 2031.
14: Δικά μας, του ελληνικού κράτους, περιουσία των Ελλήνων πολιτών του ελληνικού κράτους.
13: Είναι μια ισχυρή δύναμη.
14: Σε σύγκριση με την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία, πώς είναι η δύναμη σε αυτό το πεδίο, κύριε Τουρνά?
13: Σας λέω ξανά ότι ο αριθμός των μέσων τα οποία έχουμε ιδιόκτητα και μισθωμένα είναι εφάμιλα, δηλαδή μπορώ να πω ότι έχουμε σε αριθμούς τα ίδια μέσα και μάλιστα ποιοτικά έχουμε πάρα πολύ καλά.
14: Ναι. Τι θα γίνει με τον διαγωνισμό των 25 Air Tractor που ακυρώθηκε, θα επανακηρυχθεί, ρωτάει ο κ. Χαρίσης?
13: Η πρόθεσή μου είναι πραγματικά να το ξαναβάλουμε μπροστά, διότι είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο, παρότι έχω επικριθεί προσωπικά. Αυτό αποτελεί επιχειρησιακή αναγκαιότητα του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο εξακολουθεί να θέλει να πάρει Air Tractor, μικρά αμφίβια αεροσκάφη. Είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο με καταπληκτικές δυνατότητες. Πετάει 3,5 ώρες. Έχει μεγάλη ταχύτητα. Κάνει υδροληψία και
14: ποιος φέρνει αντιρρήσεις.
13: Κουβαλάει 3,5 ώρες. Είχαν αντιρρήσεις, γράφτηκαν πολλά στον τύπο. Είχα και ερωτήσεις από την αντιπολίτευση όσον αφορά γιατί παίρνουμε αυτό και δεν παίρνουμε κάτι άλλο. Και πάλι λέω ότι και αυτός ο διαγωνισμός έγινε ανοιχτός διεθνής. Παρότι φαίνεται ότι είναι το μοναδικό, τι να κάνουμε? Αν είναι το καλύτερο και είναι το μοναδικό, τι θα κάνουμε? Μέσω του ΤΑΙΠΕ δεν γίνονται διαγωνισμοί. Όλη η διαδικασία τελικά κόπηκε από το ελεκτικό συνέδριο με ψήφους 7-6. Δυστυχώς και χάθηκε αυτή η προμήθεια, κατά την άποψή μου. Η πρόθεσή μου είναι να βγούμε πάλι στον αέρα μέσω του ΤΑΙΠΕ και να προκηρύξουμε πάλι το διαγωνισμό.
14: Υπάρχει, το δείξατε, αλλά να σταθώ λίγο ακόμη, υπάρχει άλλο αντίστοιχο? Δηλαδή είναι το ΑΕΡΤΑΛΦΑ, είναι το ΑΛΦΑ προϊόν που λέμε αυτό? Υπάρχει το ΒΙΤΑ προϊόν στην ίδια κατηγορία με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τα ίδια δεδομένα, πώς να το πω?
13: Υπάρχουν ίδια αεροπλάνα, αλλά μία αμφίβια, τροχύλατα. Και λέω το εξής, αυτή τη στιγμή τροχύλατα έχουμε τα Πεζεντέλ, τα οποία είναι γερασμένα, είναι παλιά, παρόλα αυτά μας βοηθάνε. Κουβαλάνε 2 τόνους νερού, κάνουν την πρώτη προσβολή, επιστρέφουν στα αεροδρόμια, παίρνουν νερό και ξαναβοηθάνε. Όμως ο κύκλος βολής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το ίδιο θα κάνουμε αν πάρουμε ένα. Πιο
14: άλλο αμφίβιο δεν υπάρχει στην πιάτσα, να το πω έτσι.
13: Δεν υπάρχει ελαφρύ αμφίβιο.
14: Από εκεί μετά ξέρουν οι δικαστές μας. Λοιπόν, γνωρίζουν οι δικαστές. Η τρίτη ερώτηση, το τρίτο σκέλος, λέει ο κύριος Καριοσηφίδης, εξελίσσεται μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης των εθνικών ενέργειων μέσων με 3 ελικόπτερα γενικής χρήσης Leonardo AW139, 3 αεροπλάνα ειδικής αποστολής επιτήρησης συντονισμού και 8 νέα μέσα ελικόπτερα Airbus H215. Ακούγεται ότι υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης, άρα και εκμετάλλευσης. Υπάρχει ανταπόκριση στις προσκλήσεις πρόσληψης?
13: Να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, και εδώ, όσον τα 3 Leonardo τα οποία έχουν αφηχθεί στη χώρα και είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της παραλαβής, δηλαδή εντός των ημερών, επειδή πληρώνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντός των ημερών θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, δηλαδή μέχρι 31 έχει μπει ολοκληρωτός λογιστής, η Επιτροπή έχει παραλάβει τα 3 Leonardo και προχωράμε στην οριστική παραλαβή αυτών των μέσων. Το ίδιο ισχύει και για τα ESR και αυτά πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαψης, τα 3 Intelligence Surveillance Reconnaissance. Τα 3 αεροπλάνα έχουν παραλυφθεί και αυτή τη στιγμή να σας πω ότι εκπαιδεύονται στα ESR, εκπαιδεύεται ο κόσμος, γιατί έγινε πολύ κουβέντα και για αυτά, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν επιχειρησιακά. Είπα και προηγουμένως ότι και για τα Καναντέρ αλλά και για κάθε καινούριο μέσο χρειάζεται ένας χρόνος αφομοίωσης και αξιοποίησης και ένταξη, σε πάση περιπτώσει, μετά από την πιστοποίηση, ένταξη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εδώ λοιπόν για τα ASR να πω ότι ήδη έχουν εκπαιδευτεί οι 6 χειριστές συστημάτων που κάθονται δηλαδή και παρακολουθούν τα οπτικά, τα ηλεκτροοπτικά, τα IR συστήματα κτλ. Και μεταδίδουν την πληροφορία στο κέντρο επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα, έχουν εκπαιδευτεί οι 6. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται οι 3 πιλότοι, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι, θα είναι οι εκπαιδευτές των υπολείπων. Και από εκεί πέρα το πυροσβεστικό σώμα προχωράει και με δικούς τους πιλότους, αλλά είμαστε και σε μια ευρύτερη πλήρη συνεργασία και τρέχει και ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί περίπου τον Νοέμβριο, όσον αφορά την υποστήριξη των συστημάτων. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο λένε. Προφανώς προσπαθούμε το συντομότερο δυνατόν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν, αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζεται υπομονή. Φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο το παίρνει και θέλει κάποιο χρόνο, τέλος πάντων, να το αξιοποιήσει. Λοιπόν, τα αεροπλάνα θέλουν το χρόνο τους, θέλουν.
14: Και άλλη μια ερώτηση για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και άλλες παραμέτρους στο θέμα, κύριε Τουρνά. Μπορείτε, παρακαλώ, ρωτάει ο κύριος Μούτσος, να ρωτήσετε τον Υπουργό γιατί δεν χρησιμοποιούν επιβραδυτικό υγρό στην κατάσκευση στις μεγάλες πυρκαγιές.
13: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν απάντησα στο θέμα του κυρίου Καραϊωσήφιδη όσον αφορά τα Super Puma. Τα δύο πρώτα Super Puma παραλαμβάνονται το φθινόπωρο, έρχονται δηλαδή.
14: Φέτος τώρα.
13: Τα δύο πρώτα και του χρόνου θα πετάνε κανονικά και τα υπόλοιπα έξι θα παραδοθούν.
14: Είναι ελικόπτερα.
13: Είναι ελικόπτερα Super Puma, 8, τα οποία θα είναι βαρέως τύπου.
14: Αγορά είναι και αυτά.
13: Αγορά
14: του ελληνικού κράτους.
13: Τα δύο αυτά τα πληρώσαμε τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι και αυτά τα 8.
14: Ναι, βοηθάτε τώρα να ακούει και ο κύριος Τσίπρας για να ξέρει και αυτός να είναι ενήμερος.
13: Τα οποία 8,
14: για να μην λέγονται διάφορα.
13: Τα οποία 8 ελικόπτερα Super Puma στην προμήθειά τους έχουν όλο το πακέτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αγοράζουμε τα μέσα και για τα 5 επόμενα χρόνια αγοράζουμε και τη συντήρηση υποστήριξη και τους πιλότους. Εδώ. Ναι, πράγματι, αγοράζουμε όλο το πακέτο μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε το χρόνο να εκπαιδεύσουμε πιλότους. Θα χρειαστούμε 70 πιλότους για αυτά τα ελικόπτερα για πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση.
14: Ναι. Και ταυτόχρονος, δόξα τω Θεώ, που παλεύουμε όλοι οι Έλληνες. Και αγοράζουμε και τα Ραφάλ, κάνουμε και τα F-35. Δηλαδή θέλω
13: να σας πω ότι
14: εργαζόμαστε όλοι, είναι και κοινή περιουσία. Τα λέω όλα αυτά για να μην λέγονται διάφορες αηδίες. Θέλω να πω ότι η πολιτική κρίση είναι ελεύθερη, τα δεδομένα να μην λέγονται ψέματα, στα δεδομένα είναι άλλη κουβέντα.
13: Εγώ να σας πω ότι.
14: Πρέπει να προχωρήσουμε κιόλα.
13: Ναι. Επειδή θέλετε να προχωρήσουμε, εγώ θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ζηλεύω την πολεμική αεροπορία του σήμερα, γιατί βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Πραγματικά έχει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, έχει πράγματι τα Ραφάλ, ένα state of art οπλικό σύστημα, ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κάνει πολλαπλές δουλειές με δυνατότητα πλήγματος αέρος-αέρος και αέρος εδάφους σε μεγάλη απόσταση με smart weapons, και βέβαια ετοιμάζεται για να παραλάβει και τα F-35. Πιστεύω ότι είναι μια ισχυρή πολεμική αεροπορία, όπως είναι και οι υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις, ένας ισχυρός βραχίωνας της χώρας μας.
14: Πολύ ωραία.
13: Από εκεί και πέρα, να σας πω όσον αφορά το επιβραδυτικό που δεν σας απάντησα. Που σας ρώτησε ο ακροατής μας, να σας πω ότι το χρησιμοποιούμε. Έχουμε 6 τράκτορες οι οποίοι παίρνουν επιβραδυτικό και το έχουμε χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές φωτιές. Εχθές το χρησιμοποιήσαμε ήδη, εχθές στον Άγιο Βλάσιο, το χρησιμοποιήσαμε στη φωτιά που είχαμε.
14: Ωραία, χρησιμοποιείτε. Τέλεια. Ναι, χρησιμοποιείτε, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Πάμε τώρα στο σκέλος καθαρισμός και πολίτες, ευθύνης πολιτών. Ανεξαρτήτως αν ζούμε σε μια κοινωνία που η ατομική ευθύνη θεωρείται ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για όλα φταίει το κράτος, όπως λέμε. Αλλά ποτέ δεν φταίει το άτομο, ο πολίτης. Είναι πάντα θέμα μάζας, έτσι όπως το έχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην αντίληψή τους, στην ιδεολογική. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Καθάρισε τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή συμπεριφέρθηκε σωστά στο να καθαριστούν να καθαριστεί το έδαφος έτσι ώστε να μην φουντώνει η πυρκαγιά.
13: Είχαμε περιπτώσεις οι οποίες θα έλεγα ότι δεν ήταν όπως έπρεπε, αλλά η πλειοψηφία των δημάρχων μας είχαμε μια καλή συνεργασία.
14: Ανταποκρίθηκαν
13: και έκαναν τη δουλειά.
14: Και θα σας πω
13: ότι συνεργαστήκαμε, να σας πω το εξής, και μέσα από τα προγράμματα Αντινέρο που έγιναν και βοηθήθηκαν αρκετοί δήμοι στα περιαστικά τους δάση, καθαρίστηκαν αρκετές περιοχές, αλλά και με τη Δικαυκά ο ίδιος πήγα και έκανα αυτοψία στον Ημιτό, στην Πεντέλη, στην Πάνθα, και βάλαμε τη Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών και μας έκανε συμπληρωματικά έργα στα Αντινέρο, εκεί όπου δεν μπορούσε να γίνει Αντινέρο. Ιδιαίτερα σε δήμους που έχουν μίξη αστικού ιστού με δάσος, σε αυτές τις περιοχές πήγαμε και κάναμε τέτοιες δουλειές. Άρα λοιπόν είχαμε καλή συνεργασία, αρκετοί δήμοι βοήθησαν, καθάρισαν, μας έβαλαν ακόμα και κάτι που χρειαζόμαστε, είναι δεξαμενές νερού για να μπορούν τα ελικόπτερα να βάζουν σε σημεία, να βάζουν νερό και να κάνουν σύντομες ρήψεις, να έχουν μικρό κύκλο επανατροφή. τροφοδότησης. Άρα λοιπόν βοήθησαν σημαντικά. Και είναι κάτι το οποίο βοηθήθηκαν και από το κράτος, με την έννοια ότι για πρώτη φορά φέτος διατέθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ότι μέχρι το 2020 πέρανε συνολικά όλοι οι Δήμοι 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Σταδιακά το αυξήσαμε, φέτος πήραν 50 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε του χρόνου, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη συνολική προσπάθεια. Και μπαίνει και ο πολίτης πραγματικά, ο κάθε πολίτης. Αυτή ήταν η έκκλησή μας από την αρχή και αυτό προσπαθήσαμε.
14: Πείτε
13: να
14: μου λίγο το παράδειγμα της Σαλαμίνας, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν στο μεταξύ και ερωτήσεις τις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε πολύ γρήγορα. Πείτε το παράδειγμα της Σαλαμίνας, όπου τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν δυστυχέστατα, πού ήταν κτισμένα, παρακαλώ.
13: Τα σπίτια, ναι, δυστυχώς ήταν μέσα σε δάσος, αμυγές δάσος, και ευτυχώς κάποιο κομμάτι είχε γίνει αντινέρο και βοηθήθηκε εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είναι μια ρεματιά κάθετη με κάθετες αριστερά και δεξιά πλευρές, εκεί υπήρχαν σπίτια μέσα στο δασικό, τα οποία δυστυχώς κάηκαν.
14: Με δρόμο πρόσβασης που μπορούσε να μπει ένα πυροσβεστικό όχημα ή όχι?
13: Αυτή η ανδρομάχη, σαν πάει κανείς και τη δει, πραγματικά είναι 3 μέτρα, μπορεί να μπει ένα αντακοτάκι, δηλαδή ένα μικρό αυτοκίνητο μέχρι 500 λίτρα νερού. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, όπως είναι και οι περισσότεροι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε πραγματικά να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα, να μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, να ανοιχτούν δρόμοι διαφυγής. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, το εξής. Εδώ στη Σαλαμίνα που αναφέρατε, αντιμετωπίσαμε το εξής πρόβλημα. Η φωτιά μπήκε σε ένα σημείο το οποίο είναι σπίτια, αστικός ιστός μέσα στο δάσος. Ξεκίνησε από εκεί η φωτιά και κινήθηκε ραγδαία. Το είδαμε όλοι στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, στο φωτογραφικό υλικό. Εμείς το βλέπαμε με 4 drone και πραγματικά το θέαμα ήταν τρομακτικό. Η φωτιά κατέβαινε από πάνω από την πλαγιά κάτω προς τη θάλασσα και απέκοπτε 2 περιοχές. Τα Περιστέρια από τις κολόνες. Οι οποίες κολόνες βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο, και για να έχουμε διαφυγή από εκεί των πολιτών, θα έπρεπε να περάσουν μέσα από τη φωτιά, από την παράκτια ζώνη, από τα Περιστέρια, για να φύγουν. Άρα λοιπόν, πραγματικά η προσπάθειά μας ήταν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία διέξοδο διαφυγής. Φοβήθηκα ότι θα θυμηθούμε στιγμές του παρελθόντος πολύ πολύ πολύ άσχημες. Γι' αυτό λοιπόν αμέσως μίλησα με τον κύριο Κικίλια, μίλησα με τον υπαρχηγό του λιμενικού. Του λέω άμεση βοήθεια. Μάλιστα. Φέρε μου παντόφλες για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτόν τον κόσμο από εκείνη την περιοχή.
14: Και επίσης, κύριος Σχοινάς, το πρωί στην τηλεόραση που ήμασταν, μας έλεγε για την εκένωση στη Χαλκιδική, όπου το πρόλαβαν μια μεγάλη κρίση.
13: Είχαμε 4 περιπτώσεις τέτοιες. Δυστυχώς φέτος είχαμε 4 περιπτώσεις, και εκείνο που με ανησυχούν και πρέπει να φροντίσουμε και να δούμε είναι οι περίκλεισες θάλασσες. Δηλαδή οι λεκάνες απορροής, όπου έχουμε κτίσει οικισμούς, παραλίες, πανέμορφα σημεία, αλλά τα οποία δεν έχουν έξοδο διαφυγής.
14: Πώς το είπατε, τι έχουμε κτίσει, πώς έχουμε κτίσει. Μάλιστα.
13: Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να δούμε.
14: Είναι κωδικό σημείο το πώς έχουμε κτίσει. Δεν θα το συζητήσουμε εδώ τώρα, βέβαια, αλλά το θίξατε και είναι κατανοητό.
13: Είχαμε λοιπόν τα σίβηρα στην Κασάνδρα.
14: Γι' αυτό και η σημασία του απεγκλωβισμού, γιατί αυτό το πώς έχουμε κτίσει, ξέρετε, έγινε αναφορά και δυστυχώς στην τραγωδία στο Μάτι. Το πρώτο πράγμα που είπαν τότε οι κυβερνώντες ήταν πώς έχουμε κτίσει. Αλλά η σημασία του εκενώνω, που δεν μου αρέσει η εκένωση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έγινε μια πολιτική επένδυση. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεκκλίνω, κύριε Υπουργέ. Είστε ένας τεχνοκράτης, δεν πρέπει να σας πηγαίνω εγώ σε τέτοια θέματα. Αλλά τώρα πρέπει να το θίξω όμως. Δεν με αφήνει ο εαυτός μου. Λοιπόν, να θίξω το γεγονός ότι έγινε μια πολιτική επένδυση, γιατί κάνουμε απεγκλωβισμούς. Τους κάνουμε για να μην επαναληφθεί η τραγωδία. Έτσι δεν είναι?
13: Προφανώς, μα αυτό.
14: Το προφανές, το δικό σας δεν είναι προφανές για αυτούς που αερολογούν, για τους πολιτικούς που αερολογούν, δυστυχώς. Γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, δεν ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα και προσπαθούν να τις ανοίξουν όταν η φωτιά είναι σε εξέλιξη, ρωτάει ο κύριος Βασίλης Κάπα.
13: Όχι. Τα αντινέρω είναι προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν πριν από 5 χρόνια, με τα οποία ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες, κάνουμε δασικούς δρόμους όλο το χειμώνα, όλο το χρόνο. Ναι. Αντίθετα, το καλοκαίρι θα έπρεπε να σταματούν, αλλά γιατί να κάνεις δουλειές στο δάσος. Παρόλα αυτά συνεχίσαμε και το καλοκαίρι και είχαμε τα μάτια των δασικών εταιριών.
14: Προχωρούμε, προχωρούμε. Αγαπητέ κύριε Βασίλη Μάρα, η ερώτηση για τα Μπέριεφ, το ρωσικό, ετέθη στον κύριο Τουρνά, οπότε αν όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε on demand σε λίγο, κατά παραγγελία δηλαδή, να ακούσετε τη ραδιοφωνική εκπομπή όταν θα ανέβει διαδικτυακά και θα είναι στη διάθεσή σας. Πυροσβεστικά drones έχουμε, κύριε.
13: Πυροσβεστικά drones ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουν αναπτυχθεί, είναι σε στάδιο αναπτυξιακό, δεν έχουν, υπάρχουν κάποια τα οποία μεταφέρουν μέχρι μερικά κιλά νερού σε δοκιμαστικό στάδιο, θα αναπτυχθούν πιστεύω, αλλά παρόλα αυτά εμείς είχαμε ένα τεράστιο στόλο drones, άρα είχαμε, και θέλω να το τονίσω αυτό πραγματικά, είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση. Είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση πραγματικά.
14: Ναι. Συνεπώς βλέπω από την άμυνα που έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Τουρνά, κύριε Υπουργέ, και στη φάση που ήσασταν υφυπουργός μαζί με τον κύριο Κικίλια, φαίνεται ότι έχουμε φτιάξει κάτι. Το πρόβλημα είναι, αν αντιλαμβάνομαι καλά, είναι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι που φέρνουν τη δυσχέρεια, έτσι.
13: Εγώ σας λέω ότι έχουμε δρομολογήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Δεν είχαμε κάτι. Πριν δημιουργηθεί το Υπουργείο δεν είχαμε κάτι. Όμως από εκεί και πέρα, από το 22, αφού προσπαθήσαμε σε δύο άξονες να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, πρώτα απ' όλα με ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω ότι τότε το Πυροσβεστικό Σώμα είχε 13.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 16.000 άτομα, σύν τους εποχικούς οι οποίοι φτάνουν στους 18.500 άτομα. Και βέβαια, τώρα που μιλάμε, τρέχει ένας διαχωρισμός για πρόσληψη 600 επιπλέον.
15: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
16: Μύρισε όλη η γειτονιά.
17: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
18: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
19: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
20: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
21: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
23: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
24: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
25: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
26: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
24: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
25: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
26: Φοβάμαι!
25: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
24: Να το βρήκαμε πια!
25: Μπράβο!
27: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
28: Συνεργασία.
27: Μυστήριο. Δράση.
28: 4 δωμάτια απόδρασης.
27: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
28: Συνεργάσου με την παρέα σου.
27: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
28: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
27: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
29: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
30: Για το σπίτι του μέλλοντος.
29: Για τον αγρότη του σήμερα.
30: Για τον εργολάβο του τώρα.
29: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
30: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
29: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
30: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
29: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
30: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
29: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
31: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά.
0: Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
3: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
2: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
11: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
11: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
11: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

ανεβαίνεις για τρέξιμο, τα βράδια μουσική δυνατά, με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697 3300 961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και Αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
8: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
9: Μες στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθηνών Λαμίας. Στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη συγκρούστηκε γιο ταχύ με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός του αγροτικού και ο οδηγός του άλλου οχήματος. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Λέμβος με 39 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί σε 3 διαφορετικά περιστατικά, αλλά 218 άτομα. 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους σε μευτική κλινική δημόσιο νοσοκομείο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα κλιματισμού. Στην κλινική νοσηλεύονταν συνολικά 15 νεογνά. Ένας γιατρός κατάφερε να σώσει το ένα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρους στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγη 5 με 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο του 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη, βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Φεύγει ο Νότης αύριο, καλό μεσημέρι να πούμε.
1: Για
0: και
1: σας,
0: πάει Θεσσαλονίκη να ελέγξει, λέει, το σταθμό Βενιζέλου.
1: Όχι, που δεν τον έχει
0: δεν
1: δει.
0: Έχει δει.
1: Νέα σύνδεση με Καλαμαριά. Και η ευκαιρία είναι να πάω και στην, και στην Καλαμαριά.
0: Αλλιώ καλή τεσσαριά μέρε να κάνει να τούρει στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Θα πάω ίσω κάποια άλλη στιγμή. Γιατί αύριο να πα, γιατί τα γένεια θα γίνουν εκεί. Πού θα γίνουν?
2: Στη Μίκρα, λέει.
0: Α, ναι, γιατί.
1: Στον Χριστό.
0: Ναι, ναι, ναι, προσέξτε λίγο. Αύριο εκεί έχει λαϊκή.
1: Λαϊκή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κάτι μπορούσε η λαϊκή να γίνει μεθαύριο.
2: Τι λες,
0: λαϊκή.
1: Τι λες, τώρα.
2: Λαϊκή είναι
1: θεσμός.
2: Η λαϊκή γίνεται εκεί 500 χρόνια. Αλλάξουμε τη λαϊκή τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι για να μην διαταράξουν, λέει, εκεί την κατάσταση.
1: Ισορροπία.
0: Ναι, πάνε στην Μίκρα.
1: Στην Μίκρα, ναι. Στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, εγώ λέω ότι για να μην ακούσουν τα διάφορα από τον κόσμο, γι' αυτό πάνε στο αεροδρόμιο.
2: Έτσι θα έλεγες δηλαδή. Το αντίθετο.
1: Ποιο αντίθετο. Τώρα, γιατί να ακούσουν τον κόσμο. Αυτό είναι.
0: Γιατί πάνε πρίμα όλα.
1: Όχι, αυτό όμως είναι ένας εξχρονισμός σοβαρός.
0: Ναι.
1: Πέντε σταθμοί,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ τι να
0: σου. Σωστό. Αλλά σκέψου να πάει για τον εξχρονισμό του σταθμού και να ακούει. Η
1: ακούσει.
0: Ντομάτα έχει 30%
1: θα
0: παραπάνω.
1: Όλα μαζί, τα δηλαδή, κουράκια. Μην έχει καμία αμφιβολία. Δεν θα ακούσει δε, όλα αυτά.
0: Ποιο θα ακούσει ο Μητσοτάκη. Από ποιον δεν
1: θα ακούσει. Από τον κόσμο
2: πότε. Άρα να το θέσουμε έτσι το θέμα.
1: Πώ δεν θα τον.
0: Πού θα τον δει ο κόσμο ο Μητσοτάκη.
1: Θα πάει, δεν θα γίνουν διαδηλώσεις εκεί, δεν φωνάζουν για την ντομάτα.
0: Θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης.
1: Ποιος συναντάει δηλαδή τον κόσμο, κανένας. Είναι δυνατόν.
2: Περίμενε, να το θέσουμε διαφορετικά. Ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε λαϊκή.
1: Όχι. Γιατί μπορεί να πάει κανένας άλλος.
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό
1: ο Κουτσούμπας μπορεί να πάει σε λαϊκή.
2: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει.
1: Όταν είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση, κάποιος ζητάει κάτι. Και πολλοί κόσμος είναι και δυσαρεστημένος. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. 65% του κόσμου παίρνει μέχρι 1200 καθαρά.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Όταν λοιπόν παίρνεις 1200. Έως, λέω.
0: Έως.
1: Ναι. Όταν παίρνεις 1200 καθαρά, δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος, ό,τι και να γίνει. Πώς θα ζήσεις με 1200 καθαρά.
0: Ναι.
1: Απλά είναι λοιπόν.
2: Θα του πει όμως, παιδί μου, ότι να αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Να τα επιδόματα, να το ένα, να το άλλο.
1: Δίκιο έχει ο Μητσοτάκης την άλλη μεριά, δίκιο έχει ο κόσμος.
2: Καλά, προφανώς. Άρα...
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα, άσχετο είναι αυτό, και ναι, είναι ας πούμε και λίγο λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά σήμερα ακούω και άλλες δύο φρεγάτες.
2: Τις Μπεργαμίνη. Σε Ιταλικές. Γιατί εξοπλίζεται η χώρα, ενώ.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά. Δώσαμε 3 δις, θα δώσουμε για 3. Πώς λέγονται αυτές.
0: Μπελαρά.
1: Θα πάρουμε, 4, θα πάρουμε Ραφάλ, θα πάρουμε F-35. Θα φτιάξουμε το θόλο, το σιδερένιο, από το, θα πάρουμε ντρο. Τι έγινε, και άλλες φρεγάτες.
2: Ναι, άμα ήταν στο σχεδιασμό, γιατί να μην τις πάρει.
0: Είσαι στη, είσαι στη γραμμή Μπαλάφα.
1: Ποιος είναι ο Μπαλάφας?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι
0: να,
1: λέει?
0: Να δοκιμάσουμε με τους Τούρκους που είχε πει τότε.
1: Όχι, να δοκιμάσουμε τίποτα. Θέλω να πω όμως ότι η χώρα είναι ισχυρή. Πολύ ισχυρή αμυντικά τώρα.
0: Ναι.
1: Κάντε και ένα βήμα πίσω. Βοηθήστε λίγο κόσμο, ο οποίος περνάει δύσκολα. Βρέστε, κάντε μια επένδυση κάπου στη χώρα να βρούμε να πάνε 1000 εργαζόμενοι να δουλέψουν.
0: Συνέχισε, εμένα μου αρέσει να το ακούω αυτά. Μου αρέσει να
2: δεν έχουν γίνει επενδύσεις.
0: Αυτό είναι αντιπαράθεση με τον Τζούνο, αν θες να κάνεις.
2: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Έχουν γίνει επενδύσεις.
1: Αστεία πράγματα, δυστυχώς.
2: Καλά, δεν θα σου έρθει.
1: Στο real estate έχουν γίνει επενδύσεις και στον τουρισμό. Είδες κανένα εργοστάσιο να έχει δώσει στην Ελλάδα?
2: Κάτσε να δει, θα φύγει το εργοστάσιο βαριές βιομηχανίες να έρθουν εδώ. Που δεν είχαμε ποτέ. Τι θες να φύγει, δηλαδή, τι να φύγει, πού να έρθει εδώ.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εμείς έχουμε από τα πιο.
2: Γι' αυτό στηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες. Σου λέει να στηρίξει τι μικρομεσαίε.
1: Τι μικρομεσαίε. Όλο το Ταμείο
2: Ανάκαμψη
1: πήγε σε 10 ανθρώπου. Και λογικό είναι, γιατί αυτέ είναι οι μεγάλε μα επιχειρήσει στη χώρα. Δυστυχώ εκεί έχουμε μείνει πίσω. Τι να κάνουμε.
2: Από την κυβέρνηση διατείνονται το Ταμείο Ανάκαμψη. Ναι, μεν.
1: Κυβέρνηση
2: εταιρείε, αλλά μοιράστε τι εταιρείε.
1: Αλλά δεν μπορούν να πάνε στη λαϊκή, όπω είπαμε. Δεν μπορούν. Πάμε παρακάτω.
0: Τι θα μ' αρέσει με εμένα, μ' αρέσει ο διαλόγος. Μπορείτε να σε παρακολουθώ μεγάλο.
2: Δεν είναι ο λόγος. Εγώ διαφωνώ με Κούτρα. Δεν είναι ο λόγος αυτός πάντως για τη λαϊκή. Είναι για να μην διαταραχθεί η ισορροπία των ανθρώπων κτλ. Γι' αυτό θα πάνε τα γένεια λίγο πιο κάτω.
0: Μα έτσι όπως το λες εσύ, θα ήταν τιμή των ανθρώπων να εμφανιστεί η ελληνική κυβέρνηση στη λαϊκή.
2: Εγώ το λέω. Τι το μέτρησαν διαφορετικά. Μπορεί να το μέτρησαν με το δικό σου μυαλό. Μπορεί.
0: Δεν θα ακούσει για κάτι άμα πάει.
1: Θα ακούσει. Ποια κυβέρνηση θα είναι στη χώρα 2 τετραετίες και δεν θα έχει να ακούσει κάτι.
2: Ναι, αλλά θα έχει κόσμο η λαϊκή.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά θα έχει
2: κόσμο η λαϊκή. Έτσι και μάθαμε ότι πήγαινε ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν δεν πας στη λαϊκή, δεν βγαίνει να ψωνίσεις.
2: Σωστό. Σωστό. Αλλά αφού θα ήταν και ο Μητσοτάκης.
1: Και δεν, η κυβέρνηση δεν είχε καταλάβει μέχρι πρότινος πόσο σημαντικό θέμα είναι η ακρίβεια. Μιλάω με κάποιον εκεί από το Μαξίμου, μίλαγα.
0: Δεν το είχαν καταλάβει πραγματικά.
1: Μα γιατί είναι αυτά που λες, μωρέ. Προχωράμε, κάνουμε, δείχνουμε. Πριν από πέντε χρόνια δεν είχαν καταλάβει τίποτα.
0: Ναι.
2: Πώς θα το καταλάβανε, αφού ήταν ευρωπαϊκό όλο αυτό.
0: Είναι στη γυάλα τους. Είναι στη γυάλα τους.
1: Θυμίζω ότι ο Biden τα πήγαινε πολύ καλά. Δεν τα πήγε καλά στην οικονομία, στην ακρίβεια. Και βγήκε, τον γάλα, έβγαλε το γάλα με τον άλλον.
2: Τον Τραμπ.
1: Έτσι, ο οποίος κάνει όλα αυτά που κάνει. Στην Αμερική τώρα, έτσι.
0: Ναι,
1: που είναι σε άλλο οικονομικό επίπεδο από εμάς.
0: Συνήθως οι κυβερνώντες είναι σε διάφορες γυάλες. Ναι. Που και, με τον κόσμο που συναναστρέφονται, ο κόσμος που συναναστρέφεσαι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλειές, πουλάνε ακίνητα, κάνουν ιστορίες.
2: Βγάζουν λεφτά δηλαδή.
0: Βγάζουν λεφτά, κινούνται στην παραγωγική οικονομία. Λες ότι παιδιά, πρίμα.
2: Πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Να, δεν τους βλέπετε αυτούς. Αυτός έκανε τζίρο, ξέρω κι εγώ, 100.000 και τώρα ξαφνικά κάνει 300.000.
2: Απ' την άλλη.
0: Δεν βγάζει λεφτά.
2: Βγάζει.
0: Ο άλλος που εξαρτόταν από το μισθό του, εξαρτάται το ίδιο από το μισθό του. Φτάνει
2: όχι.
0: Το ίδιο.
2: Όχι, δεν φτάνει το ίδιο.
0: Δεν φτάνει. Εκεί πατάει ο Τσίπρας. Λοιπόν.
2: Εκεί όμως έχεις
0: εκεί
2: δύο.
0: Εκεί πατάει και το Πασόκ.
2: Ή θα έπρεπε. Εκεί όμως έχεις δύο πράγματα να το δεις.
0: Πράγματα.
2: Το ένα είναι 200 βουλευτές που έχεις στην περιφέρεια που μπορούν να του πούν, λέμε, αν είναι ηγεσία στο
0: βαστικό κέντρο. Στην περιφέρεια.
2: Μπράβο.
0: Το 50% της χώρας είναι εδώ, στην Αττική.
2: Μα, το υπόλοιπο 50% λοιπόν, ναι. Να του πούν ότι πρόεδρε, ξέρω εγώ, και πρωθυπουργέ, εδώ συμβαίνουν αυτά.
0: Θα λένε, δεν μπορεί.
2: Το δεύτερο είναι να κατέβεις και εσύ. Πας και εσύ.
0: Ναι.
2: Το
0: βασικό είναι να μας πούν τώρα, επειδή ανεβαίνουν στη ΔΕΘ όλοι,
2: ναι.
0: Πώς θα λυθεί αυτό το θέμα.
2: Ναι.
0: Πώς θα φτάνουν τα λεφτά.
1: Δεν είναι εύκολο βέβαια θέμα.
0: Προφανώς δεν είναι.
2: Πρώτος καλείται να το πει ο Τσίπρας.
0: Όχι, πρώτος καλείται να το πει ο Μητσοτάκης.
2: Όχι, λέω χρονικά.
0: Ας τα χρονικά, τώρα δεν υπάρχει χρονικά. Ο Τσίπρας θα πει, θα μοιράσω τα πάρα από τους αυτούς, θα δώσω τα πάντα.
1: Θα χτυπήσω τους πλούσιους.
0: Ο Ανδρουλάκης θα πει το ίδιο και το θέμα είναι. Πώς η κυβέρνηση όντως έχει μειώσει μισθούς, έχει μειώσει, έχει μειώσει φόρους, έχει μειώσει. Έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό, τον ναι. Έχει αυξήσει. Έχει αυξηθεί
1: δεν
0: ο
1: έχει
0: μέσος.
1: Μειώσει τους φόρους, έχει μειώσει συντελεστές, έχει... αλλά ασπράττει πιο πολλούς φόρους.
0: Ναι,
2: αλλά με μειωμένους συντελεστές εσύ, νότι κάτσε.
1: Ναι, αλλά...
0: Με μειωμένους συντελεστές, αλλά με αυξημένη την ακρίβεια που σημαίνει ότι όπως έχει καθημερινή τον πίνακα και μας έλεγε ο Φιλιππίδης χθες. Από τα 2 δις παραπάνω που έχουν εισπράξει σε σχέση με πέρσι το 7μηνο, το 1 δις είναι ΦΠΑ.
2: Είναι ΦΠΑ.
1: Που είναι ο πιο άδικος φόρος. Έτσι, ο ΦΠΑ τον πληρώνει ένας που είναι σαν και εμάς που έχει μερικά λεφτά, τον ίδιο ΦΠΑ μαζί με το φτωχό, ο οποίος δεν έχει να ζήσει.
2: Από το ένα δις λοιπόν του ΦΠΑ, όπως λέει ο Χριστός, είναι τα 963 εκατομμύρια είναι λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εμείς δηλαδή είμαστε.
0: Προφανώς.
1: Λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
0: Ναι. Άκουσα όμως τον Γεωργιάδη τη Δευτέρα στον Οικονόμο και τον Πιταρά που έλεγε. Ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες. Θέλετε να μειώσουμε το ΦΠΑ και να παίρνουμε λιγότερο ΦΠΑ από τους τουρίστες.
1: Είναι μια
2: επιχείρημα. Τι απαντάς εδώ όμως, σωστό.
0: Ναι,
2: σωστό επιχείρημα, δεν είναι.
0: Ναι, για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.
1: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος και να μειώσεις το ΦΠΑ. Έτσι κι αλλιώς είμαστε.
2: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος.
1: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος.
0: Βεβαίως.
1: Στους ελεύθερους επαγγελματίες που τώρα πάει να το κόψει πάλι.
0: Μόνο σε αυτούς όμως.
1: Όχι, και σε.
2: Τι θα κάνεις, 2-3 ταχύτητες θα κάνεις ενώτη.
0: Να αυξήσει του μισθωτού.
1: Στου μισθωτού οι οποίοι παίρνουν πολλά χρήματα, βεβαίω. Να αυξήσει
0: την φορολογία. Πόσο, 45%.
1: Το θέμα είναι ότι
0: ο
1: ΦΠΑ, όλες οι χώρες έχουν γύρω 45% ΦΠΑ, 55% φόρους.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε 60% ΦΠΑ, 40% φόρους.
0: Γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εισπράξει.
1: Και είναι και ο πιο άδικος. Γιατί εγώ που βγάζω 100.000 το χρόνο, πληρώνω για ένα μπουκάλι νερό. Με 10 λεπτά ΦΠΑ και αυτός που βγάζει 1000 ευρώ το 20.000 χρόνο πληρώνει πάλι 10 λεπτά
0: μάλιστα.
1: Για να μου κάνει νερό. Άρα αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει.
0: Να αλλάξει με ποιο τρόπο, να αυξήσει τους φόρους πάλι.
1: Σε κάποιους πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, δεν υπάρχει θέμα. Βρες τους. Μα δεν μπορεί να βγαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να βγάζουν πιο πολλά λεφτά ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας από τους μισθωτούς. Είναι δυνατόν.
2: Ναι, αλλά με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό. Με ποιο τρόπο θα
1: να κυνηγήσεις να βγάλεις λεφτά από τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι να τους χαϊδεύεις. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σοβαροί, κάνουν τη δουλειά τους και πληρώνουν την εφορία τους. Η μεγάλη πλειονότητα όμως πληρώνει ελάχιστα. Δεν μπορεί να πληρώσει λιγότερο από τους μισθούς.
0: Η Μάνια λέει: καλημέρα σας, καλώς επιστρέψατε. Άλλα έλεγε μέχρι το Μάιο ο κύριος Χιώτης, λέει για την ακρίβεια. Ο Χιώτης τι έλεγε.
2: Να μειωθούν οι φόροι.
1: Εντάξει, ο Χιώτης τα ίδια λέγεται. Μπορεί να κρυφτεί ο Χιώτης ότι η ακρίβεια πονάει τον κόσμο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Ναι, για την ακρίβεια λέμε, αλλά το θέμα είναι για τους, για τους φόρους. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα να πούμε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 57 ετών.
1: Ένας γλυκός και πολύ ευγενικός άνθρωπος.
2: Και με πολλά τραγούδια που μας συνόδευσαν. Πάρα πολλά τραγούδια.
1: Τα τραγούδια είναι της γενιάς. Εμείς ακούγαμε τον πατέρα του, έτσι, ο οποίος επίσης ήταν τραγουδιστής φοβερός. Ήταν άδικο όμως έτσι που σε έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια της ζωής του είναι.
2: Ήταν 800 μέρες, 2,5 χρόνια περίπου στην εντατική. Έδωσε μια πολύ γενναία μάχη.
1: Φοβερό. Λοιπόν. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια οικογένεια. Έχω στενό μου φίλο ο οποίος έμεινε, πέρασε τέτοια πράγματα και έμεινε πάνω από ένα χρόνο σε τέτοια κατάσταση και έφυγε, και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον.

0: Λοιπόν, συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Έχετε στείλει πάρα πάρα πολλά μηνύματα, να τα πούμε μετά. Αν έχετε ερωτήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για τη χρονιά στα δημόσια πανεπιστήμια που ξεκινά, θα έχουμε τον υφυπουργό σε λίγο, τον κύριο Παπαϊωάννου. Οπότε στείλτε μας και ερωτήματα, μπορεί να είναι χρήσιμα.
1: Έχουμε 11 ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουμε φέτος.
2: Ναι. Θα δούμε πού θα καταλήξουν.
1: Αλλά δούμε πού θα καταλήξει με αυτό που γίνει
0: προηγούμενο. Το Χάρβαρντ ήρθε.
2: Όχι.
1: Το Χάρβαρντ.
0: Η Σορβόνη.
2: Ούτε η Σορβόνη.
0: Το Γέιλ.
1: Μα δεν θέλουμε ποτέ να έρθει αυτά.
0: Γιατί δεν θέλουμε.
1: Γιατί ποιο θα πληρώσει τα λεφτά που ζητάει το Χάρβαρντ.
0: Έχει δει πώς θα ζητάνε και αυτά εδώ. Τώρα. Καμία σχέση.
1: Σε διαβεβαιώ, καμία σχέση με το Χάρβαρντ.
0: Ναι, δεν έχουν σχέση με το Χάρβαρντ. Δεν το συζητάμε.
1: Αντί να πας να σπουδάσεις όμως στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Έτσι και σε κάτι τριτοκλασάτα πανεπιστήμια της Ιταλίας. Κάτσε να μάθει τα ίδια πράγματα εδώ. Και να μην ξοδεύει η οικογένειά σου τα τριπλάσια και τα τριπλάσια.
0: Ανάλογος, γιατί κάποια δίδακτρα που βλέπω εγώ είναι φθηνότερο το να πας εκεί.
1: Όχι, λένε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Πώς δεν υπάρχει. Πας στην Ιταλία, δεν έχει δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Έχει 800 ευρώ.
1: Δημόσια ειδήσει. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα πας στην Ιταλία. Πώς, γιατί.
0: Δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μπουν.
0: Όχι, μπορείς να. Δίνεις κάποιες εξετάσεις και μπαίνεις και στην Ιταλία.
1: Άμα
2: μπορείς να μπεις.
0: Στην Ολλανδία έχει 2.000 ευρώ το δίδακτρα.
2: Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Είναι ακριβότερη ζωή.
1: Αλλά ζεις εκεί. Από τις πιο ακριβότερες χώρες. Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Βλέπεις κάτι διαφορετικό.
1: Πρέπει να αντέχεις τα λεφτά.
0: Προφανώς, ρε Συνότη, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν.
1: Τα πράγματα γίνανε γρήγορα και θα έπρεπε να. Το λέγαμε και τότε. Ότι βιαστήκατε να τα βγάλετε τα πανεπιστήμια και θα έχετε προβλήματα. Να τα. Αυτά τα πανεπιστήμια φάνηκαν.
2: Ναι, από την άλλη το έλεγε σχεδόν από την αρχή της δεύτερης τετραετίας και κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο εγώ το έχω βάλει πολύ μέσα στη ζωή μου, δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε βάλει εσείς.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις όσες μπορώ, γιατί δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω κιόλας και δεν τις καταλαβαίνω κιόλας για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αλλά παρακολουθώ και τις αγωνιώδεις δημόσιες παρεμβάσεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, προφανώς. Παραδείγματος χάρη ο Bill Gates. Μπείτε στο sky.gr, κάντε αυτό τον κόπο να διαβάσετε. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις του Bill Gates, ο οποίος προειδοποιεί σημειώνοντας ότι οι εταιρείες προχωρούν με ηλικιώδη ταχύτητα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, χωρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τις τεράστιες ανατροπές που αυτή θα προκαλέσει. Εδώ κάνω μία παρένθεση, θέλοντας να πω ότι ο Gates ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει στα κράτη να φορολογήσουν τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ρομπότ ξεχωριστά, ούτως ώστε να γυρίζει με κάποιο επίδομα
1: στους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά
0: τους. Το μέρισμα πίσω.
1: Έτσι.

0: Ακόμη λέει και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, η μετάβαση στη νέα εποχή της AI θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία. Έγραψε σε ένα 12-σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε σήμερα στην σελίδα του, του Bill Gates. Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις. Το κείμενο αυτό είναι σαφώς πιο συγκρατημένο σε σύγκριση με εκείνο που είχε δημοσιεύσει το 23 για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρότι στο κείμενο της Τετάρτης αναδεικνύεται η τεράστια δυνατότητα της AI να λειτουργήσει προς όφελος της ανθρωπότητας, με αναφορές στις εξελίξεις στην ενέργεια, την ιατρική περίθαλψη και τη γεωργία, Gates υπογραμμίζει πόσο άσχημα θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα εάν η μετάβαση δεν γίνει σωστά. Η AI, λέει ο Gates, θα επηρεάσει τόσο γρήγορα τις θέσεις γραφείου όσο και τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ενώ μέχρι τώρα εμείς
1: τα χειρονακτικά λέγαμε ότι είναι εκτός από αυτά.
2: Θα δούμε. Εντάξει, μην βιαζόμαστε.
0: Ο Gates θα λέει, εγώ δεν βιάζομαι. Ναι. Όταν έκλεισαν εργοστάσια γράφει, σε πολλές τοπικές κοινωνίες αυξήθηκαν οι θάνατοι που συνδέονταν με τα οπιοειδή. Φανταστείτε παρόμοιες πιέσεις τόσο στους εργαζόμενους γραφείου, όσο και στους χειρονάκτες σε ολόκληρη τη χώρα. Αν σκεφτούμε ότι σχεδόν όλοι οι αποθηκάροι στις μεγάλες εταιρείες έχουν αντικατασταθεί, αυτές είναι θέσεις εργασίας που χάνονται.
2: Ναι. Όλα τα call centers, όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται. Έτσι, αυτά θα αντικατασταθούν.
1: Ναι,
2: όλοι οι φορτηγατζίδες στην Αμερική στα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρχουν, γιατί κινούνται μόνο τους στα φορτηγά. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Έτσι, αν θα γίνουν με τέτοια ραγδαία εξέλιξη.
1: Ναι. Άλλες χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή υδραυλική, ξυλουργή, μαραγκή, όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένα ρομπότ.
2: Δύσκολο.
1: Δεν είναι εκεί. Προφανώς και θέλει ανθρώπινη
2: πρόσβαση. Έχω μια φίλη η οποία δουλεύει στη Γαλλία σε ένα μεγάλο γραφείο δικηγορικό και μου λέει ότι ήδη οι κατώτεροι υπάλληλοι του γραφείου που κάνανε διάφορα.
0: Παραλίγκαλ.
2: Διάφορα. Παίρνανε μια δικογραφία και βγάλανε μια περίληψη και λέγανε ότι πρέπει.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στη
10: βαρύ κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
17: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
16: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
18: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
19: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
20: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
24: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει αύριο για Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο, Κάρπαθο, Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ενός μίνι μάρκετ, στα οποία επετράπει διάθεση και κατανάλωση αλκοόλ ούχων ποτών από ανήλικη. Μάλιστα, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από αύριο και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Δημοσιεύτηκαν χθες προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλητών για το 2026. Για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχετε στείλει ένα σκασμό μηνύματα.
1: Και ωραία, ωραία.
2: Που βρίζουν εμένα, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί το ελπίζεις?
0: Κοίταξε, είσαι 90-10.
2: Ελπίζω γιατί λέω αυτά που τους πουνάνε.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι από αυτούς είναι νουδού ολόκληροι. Λες ότι παίρνει 1200 κόσμος και λέει 1200 παίρνει. Ο κόσμος παίρνει 4000, λέει ένας.
0: Όχι, δεν λέει αυτό. Σου λέει πόσο θες να πάει. Εγώ λέω 4000. Μήπως θες 7.
2: Όχι, αλλά. Ο κόσμος όμως ζει με αυτά. Ανοίξτε την Εργάνη. Ναι. Μπείτε στο ίντερνετ, στο Υπουργείο Εργασίας και ανοίξτε την Εργάνη. Εκεί λοιπόν έχουν καταγραφεί όλα τα χρήματα τα οποία παίρνει ο κόσμος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Οι εργαζόμενοι.
0: Άσπρα. Και,
2: δέστε λοιπόν πόσα λεφτά παίρνει ο κόσμος. Μην ακούτε εμένα. Δέστε αυτά που λέμε.
1: Μα ο μέσος όρος εκεί είναι που λες. Εκεί είναι που λες ο μέσος όρος. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα, θα υπερθεματίζουμε.
0: Δεν θα παλαβώσουμε ότι δεν βγαίνει για πολύ κόσμο.
1: Όχι βέβαια. Ποιος μπορεί να το παρουσιάσει. Ποιος μπορεί να παρουσιάσει κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, ο Τάσος λέει: κύριε Κούτρα, φωνάξτε κανέναν ειδικό όπως ο κύριος Μαστρογεωργίου για την AI και αφήστε τους δίθεν γκουρού. Ρε Τάσο μου, θα τον φωνάξουμε τον Μαστρογεωργίου, ο οποίος όντως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Αλλά τώρα ο Bill Gates, ας πούμε, δεν θα ξέρει τι λέει ο Bill Gates για την AI.
1: Ή ο Μάσκ.
0: Ποιον θα ακούμε. Δηλαδή ο Μαστρογεωργίου ποιον ακούει. Είναι βυθισμένος μέσα στην AI και ρε παιδιά.
2: Εντάξει, λίγο. Και ο Χαράρη λέει αυτά τα πράγματα, ότι πρέπει να βάλουμε φρένο στο AI.
0: Ήταν πολύ ωραίος. Ωραία, πολύ ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας, είναι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα. Γεια σας, κύριε.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, Ολλανδία, σχεδόν δωρεάν η φοίτηση σε φοβερό δημόσιο πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν. 1300 το μήνα, 25 τετραγωνικά γκαρσονιέρα επιπλωμένη, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μέσα, εκτός δημοτικά τέλη, σούπερ μάρκετ και γενικότερη διαβίωση, φθηνότερη από την Ελλάδα. Αυτό είναι μια συζήτηση που κάναμε πριν για το πόσα πανεπιστήμια και ποια πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ. Και το βασικό ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαμε την προσφυγή, αν οι φοιτητές που έχουν τελειώσει ήδη το πρώτο έτος,
2: 600 περίπου,
0: ναι, της φοίτησής τους, θα αναγνωριστεί αυτό το έτος ή χάσανε χρονιά.
3: Θα φτάσω στο δεύτερο, να ξεκινήσω με την πρώτη παρατήρηση. Όντως στην Ολλανδία υπάρχει μια έκρηξη εισόδου φοιτητών, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία λένε ότι γενικά στην Ολλανδία, επειδή έχω περάσει και εγώ μεγάλο διάστημα της εξειδίκευσής μου εκεί, είναι ένας φοιτητή, μάλλον 14 σπίτια ανά έναν φοιτητή διαθεσιμότητα. Και γι' αυτό πηγαίνουν στις εστίες, ιδιωτικές εστίες, οι οποίες ξεκινούν ανάλογα με το τι παρέχουν, από τα 600-700 ευρώ ένα απλό δωμάτιο μέχρι την τιμή που είπατε.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί ένα σοβαρό ζήτημα στεγαστικό όσον αφορά
0: το ειδικά μετά το Brexit.
3: Πάρα πολύ σωστά. Ειδικά μετά το Brexit. Και τώρα, αφού ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει και μια αλλαγή ακόμα και των ανωτάτων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της Γαλλίας, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, που παλιότερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Γαλλία πρόσφερε μόνο στη γαλλική. Στη τώρα γαλλικά, προσφέρουν και στην αγγλική. Επομένως, είναι ένα ζήτημα ευρύτερο για τις μεταπτυχιακές σπουδές ανά την Ευρώπη. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Είτε το προηγούμενο, είτε το επόμενο.
1: Και τι θα γίνει δηλαδή?
2: Γιατί κόπηκαν αυτοί και τώρα τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα? Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε.
3: Πάμε τώρα. Το γιατί υπήρχε μία από το Συμβούλιο Επικρατείας, την οποία σπέβδω να πω απόφαση, τη σεβόμαστε απολύτως, μία ακύρωση της, προφανώς πρώτα της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και στη συνέχεια των προγραμμάτων σπουδών. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, πολύ περιληπτικά, και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας, είναι όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε, ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως, η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα φτιάξει, θα δημιουργήσει νέα επιτροπή, η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες. Όσον αφορά δε τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο, όταν καταθέτει ένα ΝΟΠΟΠΟΕ για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών μηνών, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, δίνει την σύμφωνη γνώμη, την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν, η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους τρεις μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν. Άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Τους πήρε την άδεια, δεν είναι, τους έχει πάρει την άδεια τώρα.
3: Αυτό ήρθε η άδεια. Και τι κάνει λοιπόν η πολιτεία, γι' αυτόν τον λόγο βγήκαμε και είπαμε, και νομίζω ότι με αυτά που σας είπα θα συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται περί πλημελιών διαδικασίας παρά για την ουσία. Διότι η ουσία του νόμου παραμένει, το τρίτο τμήμα επουδενή δεν μπήκε στην συνταγματικότητα του νόμου. Ο νόμος είναι ισχυρός, είναι σαφής, άρα λοιπόν ήταν κάτι από τις, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πλέον ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις στα θέματα της ανωτάτης παιδείας αυτή τη κυβέρνηση και αυτού του πρωθυπουργού.
0: Δηλαδή, δεν έχει πέσει για τυπικούς λόγους από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
3: Δεν θα το πάρει, δεν δίνει το Συμβούλιο Επικρατείας άδειες.
0: Ναι.
3: Το Συμβούλιο Επικρατείας προτείνει, γίνεται η θεραπεία από τους φορείς, ΕΟΠΕΠ και ΕΘΑΕ, και όταν αυτή η θεραπεία ολοκληρωθεί και είναι θετική, θα πάρουν την άδεια πίσω.
0: Ναι. Άρα, συγγνώμη, θα πρέπει να αποφασίσει πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας, σωστά?
3: Όχι.
0: Ποιος
3: το Συμβούλιο, θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με τον νόμο της ΕΘΑΕ και θετική γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Εισηγείται προς το Υπουργείο και σύμφωνα με τον νόμο η γνώμη, η θετική που πρέπει να έχει κανένας από την ΕΘΑΕ, το Υπουργείο δεν εμπλέκεται πουθενά. Δηλαδή, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Μέσα από την
0: άλλο λέω εγώ. Εγώ έχει υπάρχει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα.
3: Μπράβο.
0: Σωστά.
3: Η οποία εν τέλει
2: έχει βγάλει κόκκινη κάρτα τώρα το Υπουσυμβούλιο.
3: Δεν είναι κόκκινη.
2: Πώς, αφού έχει πάρει τις άδειες των τριών.
3: Λοιπόν, ωραία. Γιατί η απόφαση ήταν αμελητή να γίνει η διαδικασία. Δεν είπε δείτε το σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες. Αμελητή. Αμελητή λοιπόν χάθηκε η άδεια. Άρα λοιπόν, τα πανεπιστήμια αυτά, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ στην επαναδήλωσή τους ξανακρίνουν τα σημεία εκείνα που αναφέρονται και από την αρχή προφανώς και αναφέρονται και στις πλημέλειες που διαπίστωσε το Συμβούλιο, και με τη διαδικασία που ακολουθούν, στο χρόνο που χρειάζονται, θα εκδώσουν τις νέες αποφάσεις.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, του οποίου το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια, ολοκληρώσατε τον Ιούνιο-Ιούλιο, γιατί αρχίσαν αργότερα, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
1: Ναι.
3: Ωραία. Τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί, είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι μία, δύο, τρεις, πέντε κινήσεις. Είναι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν.
2: Ελπίζετε να μην χαθεί λοιπόν, αυτό λέτε.
3: Άρτια νομικές, γιατί πρέπει να υπάρχει και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος, έτσι δεν είναι? Άρα δεν μπορώ εγώ να έχω περάσει ένα χρόνο και αυτός ο χρόνος να χαθεί ως διαμαγεία.
0: Τα πανεπιστήμια κάνουν εγγραφές τώρα.
3: Τα πανεπιστήμια.
0: Εγώ αν πάω να γραφτώ, ας πούμε, στη νομική του ΚΙΛ, το ΚΙΛ νομική, εγγράφομαι?
3: Πολύ σωστή. Τυπικά δεν εγγράφεστε. Γιατί? Όχι, ακόμα και να επανεκδοθεί η άδεια, ο νόμος τι ορίζει? Εγώ, ο Κούτρας που είπατε προηγουμένως, ο Κούτρας έχει ΝΟΠΟΠΟΕ, ναι. Ωραία. Πήρε την άδεια εγκατάστασης. Άδεια εγκατάστασης ως ΝΟΠΟΠΟΕ, ως πανεπιστήμιο του ΤΑΔΕ.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ πού να πάω να γραφώ? Εσείς όταν πάτε στο ΕΚΠΑ ή στο Αριστοτέλειο ή σε όποιο πανεπιστήμιο, δεν εγγράφεστε σε μια σχολή, άρα σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως λοιπόν, θα πρέπει. Το δεύτερο κομμάτι της αδείας, μάλλον των προγραμμάτων σπουδών, που το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι χρειάζεται κάποια εξειδίκευση στα ποσοτικά, να ξανακριθούν τα προγράμματα και να πάτε να εγγραφείτε σε όποιο πρόγραμμα σπουδών παίρνει ξανά την πιστοποίηση.
2: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα, γιατί τα παιδιά
1: το
2: αυτά είναι στον αέρα.
3: Όχι, δεν είναι τα παιδιά που φοιτήσαν δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν απλώς.
2: Και τα παιδιά που φοιτήσαν, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
3: Είπαμε. Αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλης. Εκτιμώ, μάλλον θέλω να είναι.
2: Εκτιμάτε. Αυτό λέτε. Ελπίζετε.
0: Ναι, αλλά αν γίνει μια προσφυγή από έναν άνθρωπο εναντίον του φοιτητή, ο οποίος έχει φοιτήσει σε ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει άδεια, πάλι δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το δικαστήριο.
3: Σας είπα λοιπόν ότι δεν μπορώ να
0: συζητήσω
3: τώρα τους τρόπους, όμως σας είπα ξεκάθαρα.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό.
3: Ότι ως Υπουργείο,
0: αυτή τη στιγμή,
3: δεν θα υπάρχει
0: σε
3: πρόβλημα.
0: Ποιο πανεπιστήμιο μπορεί ιδιωτικό να γραφτεί ένα παιδί, ποιο πανεπιστήμιο λειτουργεί
3: αυτή τη στιγμή?
0: Ναι.
3: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας έχει από τα περσινά με το πρόγραμμα πιστοποιημένο ένα, και από τα καινούργια τα 7 έχουν και τα 7 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς όμως να έχουν πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών.
2: Άρα και τα 7 αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα.
3: Όχι, τα 7 θα πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών με το νέο πρότυπο, με βάση την
2: απόφαση του ΣΤΕ.
3: Ακριβώς.
0: Άρα όμως μιλάμε τώρα για του χρόνου μιλάμε.
3: Όχι, για άμεσα μιλάμε.
0: Για άμεσα.
2: Το οποίο θα ανοίξει το Νοέμβριο.
0: Άρα το μοναδικό που έχει αυτή τη στιγμή άδεια είναι το Κυπριακό, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
0: Σωστά.
3: Να θυμίσω το εξής. Και είστε έγκριτοι και το γνωρίζετε. Θυμάστε ότι και πέρυσι τα προγράμματα σπουδών των 4 πότε πήραν άδεια, μάλλον πιστοποίηση? Τα μαθήματα είχαν αρχίσει από μέσα Οκτωβρίου και κάποια είχαν αρχίσει και μέσα Νοεμβρίου.
0: Ναι.
3: Δεν μου λέει κανένας ότι εγώ αν πάρω την πιστοποίηση, γιατί για μας η ουσία είναι το όποιο πρόγραμμα, διότι και πέρυσι η πιστοποίηση έγινε με σκληρούς όρους, απλώς και ήταν οι όροι που γίνονται και στα δημόσια πανεπιστήμια. Και είναι οι όροι που ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι τα πρότυπα του ευρωπαϊκού χώρου. Ζήτησε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας, σεβαστή η άποψη, η πρόταση, αυτό που μας ζητάει, να ποσοτικοποιήσεις κάποια από τα πρότυπα αυτά σε επίπεδο αριθμών. Και άρα λοιπόν θεωρώ ότι στα πλαίσια της σωστής διαδικασίας, η οποία ακολουθείται και θα ακολουθηθεί, χωρίς να παρεμβαίνουμε ως πολιτική ηγεσία στις διαδικασίες των δύο φορέων, όταν ολοκληρωθεί και είναι όλα ok, διότι δεν μπορεί τη μια χρονιά να είναι και την άλλη να μην είναι, αυτή είναι μια δικιά μου ακαδημαϊκή προσέγγιση, έτσι δεν είναι? 35 χρόνια πριν τα νησίμουνα, βλέπω πως είναι τα προγράμματα σπουδών.
2: Με τις κενές θέσεις στα σχολεία, γιατί να περάσουμε και σε κάποιο άλλο θέμα που αφορά πολύ τον κόσμο, τι θα γίνει? Πού βρισκόμαστε?
3: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Στα σχολεία.
3: Καθηγητών και δασκάλων.
2: Ναι, ναι.
3: Μισό λεπτάκι. Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000, 53.000, 54.000 νέους διορισμούς.
0: Mm-hmm.
3: Και με βάση τα κενά τα οποία έχουν δώσει τα σχολεία και οι κατατόπους διευθύνσεις, ολοκληρώθηκε χτες η διαδικασία προχτές της κατάθεσης αιτήσεων για την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτών.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης διαπιστώνουμε, και νομίζω το καταλαβαίνετε, ότι η παρουσία ενός καθηγητή σε κάποιο σχολείο δεν είναι μόνο στατικό, είναι και δυναμικό. Υποτεθείστε λοιπόν ότι η κυρία Τάδε, καθόλου σωστή και άξια με τα μόρια της, διορίζεται στο σχολείο X.
0: Ναι.
3: Αν λοιπόν η Τάδε κυρία αποκτήσει ένα πρόβλημα υγείας, ή είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και εκείνη τη στιγμή πάρει μια επαπειλούμενη, αυτομάτως δημιουργείται κενό. Ναι. Το οποίο πρέπει να έρθει η πολιτεία, και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη φάση.
0: Το πρόβλημα είναι στο τέλος θα έχουμε καθηγητές και δεν θα έχουμε παιδιά.
3: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και πολύ σωστά το θέτετε.
1: Μια άλλη συζήτηση, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να
1: είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είναι θέμα πάντως αυτό και για γονείς και για φοιτητές και για παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαφημίσεις.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Λοιπόν, αυτά. Ναι. Άρα ουσιαστικά σε ένα μόνο πανεπιστήμιο μπορείς να γραφτείς. Τα υπόλοιπα περιμένουμε την πιστοποίηση των προγραμμάτων από το Συμβούλιο της Επικοινωνίας. Και αυτό ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα.
2: Εντάξει,
1: πώς θα διδρούσε,
2: είναι τα θέματα εδώ που πολλές φορές κάνουμε λίγο αρπακόλα. Το λέγαμε πέρσι ότι βιαζόμαστε.
1: Ναι.
2: Μπας περιπτώσει. 600 παιδιά πάντως έχουν αρχίσει.
1: Αλλά μπράβο τώρα. Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει μια
2: πρέπει αυτά τα παιδιά
1: θέμα.
2: Τρόπο να καλυφθούν.
1: Δεν είναι διαφορετική ταχύτητα από τα υπόλοιπα παιδιά αυτά. Έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα.
0: Ο Τζόρνταν λέει: κύριε Κούτρα, μου κάνει εντύπωση πως με τόση ευκολία αναφέρεται κάποια πράγματα, όπως ότι με αφορμή το ζήτημα που ανήκυψε με την αδειοδότηση των εδώ παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, είναι πιο φθηνά, άρα συμφέρει να σπουδάζει κανείς τις ίδιες τις χώρες αυτών των πανεπιστημίων, αναφέροντας μόνο το κόστος των διδάκτρων. Εγώ δεν είπα να πάω να σπουδάσει κάποιος στις ίδιες χώρες των πανεπιστημίων, ποτέ.
2: Όχι, εννοεί ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια, λέει, μήπως έχετε κάποια ιδέα σχετικά με το ύψος των ενοικίων εκεί, παραδείγματος χάρη στην Ιταλία που αναφέρατε. Ψάχτε το λίγο, θα σας πέσει το σαγόνι. Τζόρνταν, άστε, να μην στο πω τώρα δηλαδή.
1: Αλλά έχεις.
0: Έχω μια ιδέα.
1: Τελεία.
0: Και για την ακρίβεια έχω πολύ καλή ιδέα.
1: Ναι.
0: Όσο. Τόσο στενή που δεν πάει άλλο. Που δεν μπορώ να
1: δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα δίδακτρα είναι άλλο πράγμα. Το κόστος ζωής είναι άλλο πράγμα σε μια χώρα.
2: Εντάξει. Είναι δεν το κόστος ζωής σε περισσότερα όμως πανεπιστήμια. Σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι ακριβότερο από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή λογικό είναι.
1: Ναι. Αλλά.
0: Αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ένα παιδί το οποίο πάει να σπουδάσει, ας πούμε, στον Γκρόνιγκεν. Στον Γκρόνιγκεν, ναι. Δεν μας είπε. Ο άνθρωπος, αυτό η κουβέντα έγινε με αφορμή ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας άνθρωπος, ο οποίος προφανώς.
1: Για την Ολλανδία.
0: Για την Ολλανδία σπουδάζει εκεί ο ίδιος ή σπουδάζει το
2: είναι
0: παιδί.
2: Είναι καλά πανεπιστήμια της Ολλανδίας, τα περισσότερα.
0: Είναι
2: έτσι.
0: Καλά πανεπιστήμια, είναι πολύ καλά. Είναι ψηλά στα ranking τα περισσότερα.
2: Και είναι σοβαρή χώρα.
0: Σοβαρή χώρα. Έχει πρωτοποριακά προγράμματα. Ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών της Ολλανδίας. Είναι αυτό που έλεγε η Μαρία Ευθυμίου, την οποία παίξαμε στην τηλεόραση χθες, ότι στο πρώτο έτος περίπου το 40% των φοιτητών κόβεται.
2: Okay.
0: Διότι αν δεν περνάς τα μαθήματα, εκεί δεν έχει ατέρμονες εξεταστικές περιόδους.
1: Έχει κόψιμο. Γεια σας.
0: Γεια σας, σου λέει.
1: Έχει γεια σας.
2: Σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι. Στην Αγγλία.
1: Στα περισσότερα, μάλλον.
2: Μπορεί να κάνεις και στα 3 χρόνια και να σε διώξουν και να πάρεις ένα χαρτί ότι δεν πήρες τίποτα.
1: Ναι, ότι φοίτησες 3 χρόνια μόνο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά προφανώς κάποιος φτάνοντας στην τριετία.
0: Έχει κρυσάρα. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ας πούμε, κάποιος θέλει να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Είναι 7-8.010, δεν ξέρω πόσο είναι τα δίδακτρα εδώ.
2: Πόσο πολλό είναι, τόσο πολλά είναι.
0: Πόσο θα είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω τόσο πρέπει να είναι τα δίδακτρα.
1: Ωραία, ας πούμε ότι είναι από 7 έως 10, για να έχουμε
0: στο στην ιατρική νούμερα. Που ξέρω είναι 20.
1: Ναι, 20. Α, στην ιατρική.
2: Και θα έχει και εργαστήρια.
0: Προφανώς,
2: έχει...
0: είναι άλλη πίστη.
1: Άρα αν υποθέσουμε ότι είναι κατά μέσο όρο στα 10.
0: Στα 10.
2: Το αν θέμα είναι, πρέπει να κάνεις τη σύγκριση όμως. Το παιδί αυτό, το οποίο δεν μπήκε στην Ελλάδα, πρέπει να πάει κάπου στο εξωτερικό να σπουδάσει. Έτσι. Και τα βάζεις κάτω και λες, τι δίνει η Ελλάδα αυτό, τα δίδακτρα. Θα είναι κοντά στο σπίτι του, ίσως, το νίκη θα είναι εκεί. Είναι πιο φτηνό να μείνεις λοιπόν εδώ, εφόσον δίνουν το ίδιο επίπεδο σπουδών, έτσι. Σε σχέση με το πανεπιστήμιο.
0: Το ίδιο λέμε.
2: Στην Ιταλία ή στην Ολλανδία ή δεν ξέρω.
0: Να συγκρίνουμε την Πολώνια που έχει ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο από τα παλαιότερα της Ιταλίας, αλλά. Πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή σύγκριση, διότι αν συγκρίνουμε τα ιδιωτικά του εξωτερικού με τα ιδιωτικά της Ελλάδας,
1: ναι.
0: Τα ιδιωτικά του εξωτερικού είναι ακριβότερα από της Ελλάδας.
2: Ναι. Στα διδακτρά.
0: Στα διδακτρά.
2: Μάλιστα.
0: Όμως, σου δίνει τη δυνατότητα ως Έλληνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πας να εγγραφείς στο δημόσιο της Ιταλίας.
1: Όπου εκεί τα δίδακτρα είναι πολύ φθηνά.
0: Μηδέν.
2: Μα, ναι, μηδέν. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μπεις εκεί.
0: Πρέπει να μπεις, προφανώς.
1: Με εξετάσεις θα μπεις. Με εξετάσεις θα μπεις.
2: Ναι. Ενώ εδώ δεν έχεις καμία εξέταση. Δείχνεις το χαρτί σου.
1: Και πας και γράφεις.
0: Όχι, λέω, εγώ είμαι της άποψης, εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μην γίνει καμία.
1: Δεν το εξήγησε.
0: Και είναι έγκλημα στη χώρα μας που δεν έχουμε το καλύτερο πανεπιστήμιο ναυτιλιακών στον πλανήτη. Mm-hmm. Το καλύτερο θα έπρεπε να είχαμε.
1: Τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Τουριστικών, φιλοσοφίας.
1: Βεβαίως ιστορίας.
0: Ιστορίας.
2: Αρχαιολογίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έπρεπε αυτά να ήμασταν top.
2: Είναι τα δημόσια πανεπιστήμια.
1: Σε κάποια από αυτά.
2: Σε κάποια από αυτά είναι πολύ καλά τα δημόσια.
0: Δεν θα έπρεπε το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδος όπως το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Λέω εγώ. Αριστερή είναι και στην Ιταλία. Mm-hmm. Πολλά χρόνια έτσι. Να πούν. Έλα εδώ κύριε Παπαδόπουλε. Θες να γίνεις αρχαιολόγος. Στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο, στο Σαπιέντζα της Ρώμης. Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις και στα Ιταλικά. Μπορείς να κάνεις και στα Αγγλικά. Πλήρωσε 8 κατοστάρικα και γίνε φοιτητής.
2: Ναι. Okay.
1: Θα μπορούσε αυτή αυτό.
0: Την αρτηριοσκλήρωση που έχουμε εδώ, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Mm. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να δουλέψουν και να αφήσουν να μπει κόσμος μέσα. Καινούριος.
2: Εντάξει, πάντως πάμε. Είναι ένα.
0: Είναι ένα βήμα μπροστά.
2: Ένα βήμα μπροστά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχει Champions League το βράδυ, παίζει ΑΕΚ.
0: Τι έχει?
1: Champions League, παίζει ΑΕΚ.
0: Θα πάει γήπεδο τότε.
1: Με τη Λεύσκη.
0: Τι έχει εδώ.
1: 0-0 δεν είχε
0: πάει γήπεδο.
2: Ερασιτέχνη.
0: Α, ερασιτέχνη.
1: Ερασιτέχνη, μάλιστα. Λοιπόν,
0: με ποιον παίζει?
1: Με τη Λεύσκη Σόφια. Το 0-0. Ο επαναληπτικό το 0-0 είναι. Στο Champions League. Λοιπόν, σήμερα είναι η ΑΕΚ. Αύριο είναι η υπόλοιπη ομάδα. Παναθηναϊκός κυρίως αύριο.
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Εμέσως να υφαρπάξει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τι δηλώνουν στο Μανώλη Κωστίδη πηγές από την Άγκυρα.
3: Λένε, επειδή είναι ένα έργο και μπορεί να γίνουν και άλλα έργα εκεί, για να μην υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα ή κάποιο, να γίνει κάποιο λάθος, ναι. Πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς εκεί που έχουμε.
4: Μα τι να ενημερωθούν, το ξέρουν οι Μανώλοι.
5: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα.
6: Τη δική μας πλευρά ουσιαστικά βλέπει ή τουλάχιστον καταγράφει όλο των ειδών τα σενάρια με ό,τι αυτό σημαίνει.
2: Μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους μετά την κατάργηση των περικοπών για τις συντάξεις χειρίας που είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την οικονομία να είναι παραδοσιακά το πεδίο της σύγκρουσης.
7: Τα χρήματα πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν σε λεφτόδεντρα και πρέπει να τα σεβόμαστε. Σύμφωνα. Και το κάθε τελευταίο ευρώ πρέπει να το σεβόμαστε. Λέτε η κυβέρνηση να έχει χρήματα τα οποία δεν θέλει να τα δώσει στους πολίτες.
8: Και στην ερώτηση του πώς αντιμετωπίζεται η μείωση του ΦΠΑ, είναι με τον ίδιο τρόπο που το αντιμετώπισε η κυβέρνηση στα νησιά. Εκτός εάν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν το ΦΠΑ φοράει ισοσύβιο και πηγαίνει στα νησιά, περνάει στους καταναλωτές.
2: Υπάρχει και ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης, είναι αυτό μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα. Η απόφαση Τσίπρα να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ρίχνει λάδι στη φωτιά.
9: 2 του μήνα η ομιλία, 9 του μήνα πριν πάει στη Δέθα ο Ανδρουλάκης σε ένταξη τύπου. Δείχνει και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Φασόκ και έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία.
10: Η αγωνία του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας να μην ακουστούν ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα οι θέσεις συμπαράταξης.
2: Και είναι πολλά και αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες που χάθηκε στη θάλασσα ο Ισπανός επιχειρηματίας. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του και πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές.
11: Τη σύζυγος του επιχειρηματία έχει επιστρέψει στην Ισπανία. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Παρακολουθείται από ειδικούς και οι Ιταλοί, λιμενικοί, αλλά και οι Έλληνες δεν έχουν απαντήσει σε πολλά ερωτήματα.
2: Η Δήμητρα Σταματιού ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την άρχιση συνταξία. Μελένα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές. Και μπαίνουμε τώρα στην ειδησιογραφία. Και θα αρχίσουμε από την πολιτική αντιπαράθεση που πυροδοτεί η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συγκρούονται κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, χωρίς να λείπουν ωστόσο και οι περιφερειακές συγκρούσεις, όπως αυτή που ακούσαμε ένα δείγμα προηγουμένως μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με αφορμή την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα από όλους στη Θεσσαλονίκη. Κίνηση που είναι, όπως λένε από κυβέρνηση και Πασόκ, λένε ότι είναι απρεπής και αλαζονική. Στο πλαίσιο λοιπόν της, πώς να το πούμε, της προθέρμανσης, ο Πρωθυπουργός έκανε σήμερα μία ανάρτηση όπου αναφέρεται στην κατάργηση των περικοπών που προβλεπόταν σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο νόμος Κατρούγκαλο. Είναι ο νόμος για τις συντάξεις χειρίας. Στο πλαίσιο λοιπόν του ζεστάματος που ζεσταίνονται οι μηχανές για τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από τώρα, δίνοντας αν θέλετε και ένα δείγμα στα κοινά που θα απευθυνθεί. Γιατί άκουγα το πρωί και την εκπομπή εδώ στις 10 η ώρα το πρωί του Αντώνη Ατζολέτου και του Γιάννη Καντέλη, με πάρα πολύ παρασκήνιο και ειδήσεις, και άκουγα και τους δύο να λένε ότι είναι ένα κοινό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνω λάθος, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
12: Καθόλου, και προφανώς να ενδιαφέρει ένα κοινό το οποίο φτάνει μέχρι την κάλπη την ημέρα των εκλογών. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην ουσία σε αυτές. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ψηλά στους συνταξιούχους στις προηγούμενες εκλογικές αναμέτρησες. Προφανώς θέλει κάτι τέτοιο και σε αυτές. Αφού πριν σου πω για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη συντάξη, θα σου πω ότι θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα μέτρα στην ΔΕΘ τα οποία θα αφορούν τους συνταξιούχους, από την αύξηση τουλάχιστον τα όσα μαθαίνουμε ως τώρα του επιδόματος το οποίο δίνεται κάθε έτος τον Νοέμβριο, αλλά και με τις αυξήσεις των συντάξεων και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
2: Επειδή υπήρχαν αναφορές, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που μας λες, που βγαίνει από το ρεπορτάζου, επειδή είχαμε επικεντρωθεί στην αλλαγή φορολόγησης ελευθερών επαγγελματιών, προκαταβολή φόρου, μικρομεσαίοι, το πακέτο έχει και συνταξιούχο της Θεσσαλονίκης.
12: Δεδομένα έχει και συνταξιούχο στο πακέτο της Θεσσαλονίκης. Θα είναι από τις κατηγορίες, τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα είναι ωφελημένες από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη χρονιά. Από εκεί πέρα τώρα, στο θέμα των συντάξεων χειρίας, όπως αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ήδη από τις 3 Ιουλίου, όπως λέει, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών που προβλέπονταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Οι συγκεκριμένες και μέχρι την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή, σε 2 μέρες δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Άλλες 75.000 δεν θα επιστρέψουν αναδρομικά, ενώ άλλες 122.000 που έχουν 2 εθνικές συντάξεις θα τις δουν να διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αναρτησή του χιλιάδες οικογένειες, λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε. Ναι. Ένα μότο το οποίο νομίζω θα συνοδεύει πολλές κυβερνητικές τοποθετήσεις.
2: Αυτό τώρα ήταν ένα μέτρο που είχε ανακοινωθεί. Απλά θα το δουν οι συνταξιούχοι στην πληρωμή τους τώρα και το επαναφέρει ο Πρωθυπουργός. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και κάποια μέτρα που πρέπει να μπαίνεις με κωδικό στο δωμάτιο που τα συζητάνε.
12: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να βγουν προς τα έξω, διότι αρκετά από αυτά, διότι προφανώς
2: θέλει
12: να έχει κάποιες εκπλήξεις και νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν κάτι από όσα έχουν κλειδώσει, γιατί αυτή είναι η εικόνα, ότι έχουν κλειδώσει τα περισσότερα μέτρα. Σίγουρα ακόμα δεν το έχουμε πληροφορηθεί, αλλά η προσπάθεια, όπως ξέρεις, πριν θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο το επόμενο.
2: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης αναφέρθηκε στο μέτρο για τους συνταξιούχους, στην κατάργηση δηλαδή των περικοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
2: Τώρα, όπως είπαμε, το πεδίο της οικονομίας είναι ένα πεδίο όπου θα δούμε να εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν άφησε να πέσει κάτω το Πασόκ, δεν άφησε να πέσει κάτω η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα βλέπω πολύ αιχμηρά σχόλια και κατά Τσίπρα με την επιλογή του να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη, αλλά όταν έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη, εγώ περιτεύω. Γεια σου Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, συγκεκριμένα άστραψε και βρόντιξε μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι και δεν έχουν αμνησία. Δεν ξεχνούν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τον νόμο του Κατρούγκαλου στο ΣΤΕ και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τη μία εθνική σύνταξη και βεβαίως ζήτησε να δεχθεί η κυβέρνηση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στις προτάσεις που θα τις δούμε να επαναλαμβάνονται και στις ΔΕΘ, έχουν ήδη όμως παρουσιαστεί από τη Χαριλάου Τσικούπη, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, όπως ξέρεις, και η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Και άλλα όμως μέτρα ετοιμάζονται στη Χαριλάου Τσικούπη, είναι πυρετώδεις οι διεργασίες και για την 3η του Σεπτέμβρη, που αυτή τη φορά θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, τη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 3η Σεπτέμβρη μεταφέρεται εκτός Αθηνών. Είναι όμως σπάνιο να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που την περιμένει πολύ ο κόσμος της παράταξης εκτός Αθηνών. Άρα είναι πολύ μεγάλο το στίχημα που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες. Και βεβαίως όλο και εντείνεται η επίθεση απέναντι στον
2: στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά να μιλώ λίγο στα του ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Βλέπω να επιμένουν πολύ και από το ΠΑΣΟΚ να αναφέρουν συνεχώς τη λέξη το κοστολογημένο πρόγραμμα. Προφανώς το κάνουν για να απενεργοποιήσουν ένα επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι ξέρετε εσείς της αντιπολίτευσης μοιράζετε από το λευτό δέντρο αλόγιστα. Και βλέπω να επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι θα δείτε ένα πρόγραμμα που έχουμε υπολογίσει και το τελευταίο ευρώ. Δηλαδή βλέπω να επιμένουν πολύ σε αυτό.
14: Κοίταξε, από τη Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στο πρόγραμμά τους. Θεωρούν ότι ένα από τα βασικά τους όπλα είναι το κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Είδαμε και πέρυσι, που για πρώτη φορά ανέβηκε ο Κωνσταντουλάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να παρουσιάζει μια προσμία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα τότε ζήτησε για εκλογές.
2: Ναι.
14: Εγώ καταλαβαίνω ότι και φέτος και ξέρω ότι έχουν βάλει κάτω και συσκέπτονται συνεχώς και περιμένουμε να ανακοινώσει και κάποια μέτρα έκπληξη τα οποία οραματικά θα παρουσιάσει ο Κωνσταντουλάκης, διότι θα μιλήσει για το πώς ονειρεύεται την Ελλάδα του 2030. Ναι. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
2: Και ίσως και αυτό είναι ένα πάτημα για να την παρατεθεί, για να κάνω τη γέφυρα σε αυτό που ήθελες να πεις, με τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είδαμε στην αρχή, όταν πρώτα εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ να κρατάει τη χαμηλών τόνων να είναι.
2: Δεν το βλέπω τις τελευταίες μέρες, Δέσποινα.
14: Όχι, τις τελευταίες αρκετές μέρες έχει αλλάξει και τον τόνο φυσικά έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη πριν από τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Βεβαίως υπάρχουν και κινήσεις που έχουν ενοχλήσει ιδιαιτέρως τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν από την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά γιορτάζεται η μέρα.
2: Ναι. Από όπου και αν το πιάσεις, υπάρχει σημειολογία στην όλη κατάσταση. Ναι.
14: Πρόγραμμά του, εκτιμούν πολύ ότι είναι σαν να έχει κηρύξει ένα μονομέτωπο αγώνα κατά του ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το αφήσουν αυτό αναπάντητο. Αυτό που λένε είναι ότι καταρχάς βλέπουν ένα μονομέτωπο κατά του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό όπως ισχυρίζονται βολεύει την κυβέρνηση, διότι θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα έναν βολικό αντίπαλο. Και υπάρχει ένα ακόμα επιχείρημα που ακούω σε πηγαδάκια τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι στην πραγματικότητα θέλει να μιλήσει πρώτος, διότι δεν έχει πρόγραμμα.
2: Μάλιστα.
14: Επειδή είναι αγκάθιτο το πρόγραμμα, θέλει να μιλήσουν πρώτο οι απόψεις. Τώρα καταλαβαίνω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, θα εντείνονται τα διλήμματα και είμαστε με τη δεύτερη θέση, η οποία μπορεί να έχει ένα δημοσκοπικό αέρα ο Αλέξης Τσίπρας και να ανεβαίνει έτσι.
2: Αλλά το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι θα καταφέρει να το ανατρέψει αυτό μέχρι τις εκλογές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, για το θέμα των συντάξεων εδώ συγκεκριμένα.
15: Οι συνταξιούχοι δεν είναι ερωτοφάγοι, ούτε έχουν πάθει αμνησία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας το νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων κυρίας.
2: Και η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου, ήταν στο Μέγκα.
16: Όταν επιχαίρει για τους μισθούς πιανού, επιχαίρει την ώρα που έχουν την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Επιχαίρει όταν το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 17.000, ενώ το μέσο εισόδημα στην Ευρώπη είναι 38.000. Άρα λοιπόν, επιχαίρει για ποιο πράγμα.
2: Τα βέλη κατά του Πρωθυπουργού, τα βέλη τώρα του κυρίου Γεωργιάδη, κατά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Open.
17: Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν είναι σε όλα αυτά θεωρείται δείγματα καλού χαρακτήρα.
2: Αφήσαμε επίτηδες, δηλαδή πιάσαμε το πολιτικό σκέλος στην αρχή και αφήσαμε επίτηδες στο τέλος τον Νίκο Φιλιππίδη. Να ακούσουμε πρώτα τις εξαγγελίες τις πολιτικές, γιατί ο Νίκος πάντοτε βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Σας άκουσα, ναι, και με τη Δέσποινα και με τον Γιάννη και τα θέματα των συνταξιούχων, που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν πάρα πολύ τη ΔΕΤ και βέβαια η αντιπαράθεση για τα προεκλογικά προγράμματα. Να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές είναι ενεργοποιημένο, τις εκλογές δηλαδή της προσεχής, είναι ενεργοποιημένο το σύστημα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τον ακριβή υπολογισμό και την κοστολόγηση των προγραμμάτων οικειοθελώς από τα κόμματα.
2: Ναι.
18: Αυτό γιατί είναι ένας νέος θεσμός.
2: Έχεις δίκιο.
18: Καλό, Έχεις και όλοι δίκιο, θα κρυθούν.
2: Έχεις δίκιο, αλλά είναι προαιρετική η προσφυγή για τα κόμματα σε αυτό. Όποιο θέλει πάει.
18: Όποιο, και αυτό κάτι σημαίνει.
2: Αν θέλει τα ανακοινώνει, δηλαδή ρωτάει το, ένα κόμμα, δεν θέλω να πω, ρωτάει. Εγώ θέλω, τάζω στους ψηφοφόρους μου αυτό, πόσο θα κοστίσει. Εάν η ερώτηση δεν βολεύει, δεν την ανακοινώνει καθόλου. Και επίσης ένα άλλο μειονέκτημα που εντοπίζω σε αυτό είναι ότι έχουν περιθώριο τα κόμματα να καταθέσουν απόψεις για προτάσεις για αξιολόγηση, κοστολόγηση μέχρι πριν από νομίζω ένα τρίμηνο πριν τις εκλογές. Οπότε νομίζω ότι στο τελευταίο δίμηνο που δεν θα υπάρχει τέτοιο περιθώριο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πέφτουν υποσχέσεις βροχή.
18: Εγώ απλώς θα πω, έτσι, για να εξηγούμαστε νωρίς, ότι στην Ολλανδία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο σύστημα, το μόνο κόμμα που δεν κατέθεσε προεκλογικό του πρόγραμμα προς κοστολόγηση ήταν το χαμένο στο νήμα, κυριολεκτικά, ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα. Το οποίο ήταν το μόνο το οποίο δεν υπέβαλε προς κοστολόγηση.
2: Το αξιολογεί και, ο κόσμος, Νικό, ο ψηφοφόρος.
18: Και πολλοί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τις εκλογές στο τέλος, γιατί πήγαινε για μεγάλη νίκη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Κάτσε και 2-3 πρακτικά θέματα. Για το συνταξιούχο. Άφησε να ενωθεί ο Γιάννης Καντέλης, όχι άφησε να ενωθεί, με το ρεπορτάζ του, ότι θα δώσει στους συνταξιούχους. Είναι αυτό που συζητείτε ότι θα παρουσιάσει η κυβέρνηση ως 13η σύνταξη, δηλαδή θα αυξήσει αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο, θα το πάει κοντά στην εθνική σύνταξη και θα το παρουσιάσει ως 13η. Είναι βάσιμο αυτό το σενάριο που σου λέω τώρα με λίγα λόγια?
18: Η κυβέρνηση δεν θα το πει 13η, γιατί έχει ταχθεί κατά τη 13η. Όπως για παράδειγμα δεν μειώνει ΦΠΑ, είναι κατά του ΦΠΑ ενώ μειώνει συνεχώς ΦΠΑ. Αλλά από πέρσι, όταν μονιμοποιήθηκε το 300, που όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, διένει τον Νοέμβριο, αυτό το 300 η αλήθεια είναι θύμιζε πάρα πολύ το 250 το ενδιάμεσο πριν την κατάργηση των δώρων. Το οποίο δίνονταν το Πάσχα και το καλοκαίρι και το 500 τα Χριστούγεννα. Έχω την αίσθηση ότι θα επιχειρηθεί να πλησιάσει το 500. Δηλαδή τα 300 ευρώ να πλησιάσουν ενδεχομένως και την εθνική σύνταξη των 444 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και τότε πραγματικά θα βρισκόμαστε εξαιρετικά κοντά στα επίπεδα του ενδιάμεσου, επαναλαμβάνω, καθεστώτος μέχρι την κατάργηση των δώρων, που ήταν, το θυμούνται νομίζω πολύ καλά οι συνταξιούχοι, που ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο καταργήθηκαν τα δώρα και από τότε δεν έχουν επιστρέψει. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα πολύ ψηλότερο από το αναμενόμενο επίδομα για τους συνταξιούχους, σύν την ετήσια αύξηση, η οποία σε ένα βαθμό σημαντικό, πρέπει να σου πω, έχει ροκανιστεί από τον πληθωρισμό σε βαθμό εξαφανίσεως, έτσι. Γιατί με άλλο σενάριο, χωρίς πόλεμο, είχε φτιαχτεί η αύξηση και με άλλο σενάριο τελικά εκτελέστηκε. Κοντά στο 2,3-2,4 ήταν η αύξηση των συντάξεων. Πλέον ο πληθωρισμός έχει κινηθεί σε ψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον για το πρώτο 7, για το 7, τους 7 πρώτους μήνες του έτους.
2: Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
18: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Ήταν, επειδή μιλάμε συνέχεια για συντάξεις, να ρίξουμε μια ματιά και στα καύσιμα. Τι γίνεται με πετρέλαιο και

0: Είναι και μια κατάσταση που διαμορφώνεται με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή η αγορά καυσίμων, όπως πολύ καλά το έχουμε νιώσει στην τσέπη μας. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, έχουν προκαλέσει μια κινητοποίηση των αρχών, συγκεκριμένα της πυροσβεστικής, ενώ για πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές σε όλη τη χώρα που χρειάστηκε να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Τουρνά, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ήταν εδώ καλεσμένος στο Άρε Πορτοσάλτε στο Sky. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Μάριος Γιαννόπουλος μας περιμένει. Γεια σου, Μάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Σπύρο. Πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι οι άνεμοι που υπάρχουν αλλά και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που είναι υψηλές λόγω της ζέστης ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Είχαμε δεκάδες πυρκαγιές εχθές. Αυτές που απασχόλησαν βέβαια πάρα πολύ ήταν στην Κερατέα και στην Βιωτία, αλλά και στην Σαλαμίνα. Εκεί έπεσε το βάρος. Ευτυχώς κατεσβέστησαν μετά από αρκετές ώρες. Και δεν υπήρξε κάτι σοβαρό σε ό,τι αφορά οικισμό, σε ό,τι αφορά ας πούμε το να κάνουν κάποια σπλήκη κλπ. Πέρα από την Κερατέα που είχαμε κάποιες μάντρες οι οποίες επλήγησαν. Απ' την άλλη και στην Βιωτία που βρεθήκαμε εκεί έκυγε σε χορτολιβαδική έκταση, οπότε η δυναμική της φωτιάς δεν ήταν τέτοια ούτως ώστε να κινδυνεύσει κάποιος οικισμός. Προληπτικά εκενώθηκαν οι τσουκαλάδες και τη λιβαδιά, αλλά κατά τα άλλα χάρη στην κινητοποίηση των εναέριων μέσων παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σημαντικά και όλο το βράδυ εννοείται επιχειρούσαν και οι πηγές δυνάμεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήταν εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Μίλησε για το καλοκαίρι και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Όχι αντιμετώπισε, δεν τελείωσε. Ακόμα συνεχίζεται η αντιπυρική περίοδος και όπως για παράδειγμα μας είπε ο Μάριος Γιαννόπουλος και με πυρκαγιές πολύ επικίνδυνες, αλλά έναν απολογισμό της έως τώρα περίοδου από τον κύριο Τουρνά.
2: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση. 4 πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
0: Αρκετές από αυτές τις πυρκαγιές που ακούσατε είχαμε φέτος Σαλαμίνα και επικίνδυνες πυρκαγιές, πυρκαγιές που κόστησαν και τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην Σαλαμίνα είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά χθες και μάλιστα σε περιοχή πολύ κοντά στον Άφθαθμο. Υπήρχε πολύ γρήγορη η κινητοποίηση από την πυροσβεστική και επίσης πάρα πολύ γρήγορη ήταν και η επέμβαση από τους ανθρώπους του Δήμου με τις υδροφόρες και έτσι μπόρεσε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Ο κ. Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας, στο Open.
3: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα στον αύσταθμο, δεν επεκτάθηκε εκτός του αυσταθμού. Μέχρι αργά το βράδυ και σήμερα συνεχίζουμε, έχουμε στείλει πάλι τις υδροφόρες μας και δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.
0: Αυτά με τις πυρκαγιές. Τώρα στο θέμα με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι πάρα πολλά και οι επιστήμονες παρακολουθούν με προβληματισμό τις καταγραφές που γίνονται από τον ΕΟΔΗ. Έχουν εκτοξευθεί οι αριθμοί των κρουσμάτων, έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Οι αριθμοί είναι τέτοιοι που λένε ότι ίσως ξεπεράσουμε ακόμη και χρονιές που ήταν χρονιές ρεκόρ. Αλλά ακόμα βεβαίως είμαστε τον Αύγουστο. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει. Γεια σου, Ματίνα.
4: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Πραγματικά υπάρχει ανησυχία και αυτό γιατί φαίνεται σιγά σιγά να σημειώνεται ένα ρεκόρ επτάετίας. Οι ειδικοί προς το παρόν ελπίζουν ότι δεν θα δούμε τους αριθμούς που είχαμε δει το 2018. Όπως και να έχει όμως, πλέον σε 63 δήμους σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι, οι δήμοι σε συνεργασίες με τις περιφέρειες εντατικοποιούν τους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών, επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα στοιχεία στην χώρα μας σε σχέση με την περσινή περίοδο, τα κρούσματα είναι σχεδόν τριπλάσια. Το 2025 είχαμε αντικτικά 47 κρούσματα αντίστοιχη χρονική περίοδο. Φέτος έχουμε 157. Ενώ έχουμε και 13 θανάτους. Βέβαια, στις επόμενες ώρες το απόγευμα θα έχουμε και τα επικεντρωμένα στοιχεία ακριβώς από τον ΕΟΔΗ για να δούμε και τι αλλαγή υπάρχει στην επιδημιολογική εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο του ΙΟΥ βρίσκεται η επικοινωνία.

0: πανδημία δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κρούσματα. Και το ανησυχητικό που μεταφέρουν οι ειδικοί είναι ότι η έξαρση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου.
1: Τέλειο Οκτώβριο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι, ανάλογα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τότε θα προχωρήσουμε σε μια υποχώρηση των κρουσμάτων. Αν είναι πάρα πολλά, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, το πρωί στον Sky.
2: Έχουμε όντως μια αυξημένη δραστηριότητα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν θα δούμε εικόνες τύπου COVID, έτσι, οπότε. Ναι. Να μην ανησυχεί ο κόσμος και δεν θα δούμε πολύ περισσότερα κρούσματα από αυτά που ήδη βλέπουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι το περνάνε στο πόδι. Όταν λέω περισσότεροι, μόνο ένα στα 140 με 150 άτομα θα εμφανίσει τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν στο νοσοκομείο.
1: Πάρα πολλά κρούσματα σε αρκετούς δήμους της Αττικής έχουν καταγραφεί και μάλιστα γίνονται ακόμη και αυτή την περίοδο ξεκασμοί για τα κουνούπια. Πάρα πολλά κρούσματα τα οποία εντοπίζονται και κοντά σε χώρους όπου υπάρχουν και λιμνάζοντα υδάτα. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν και συνθήκες να υπάρχουν και πολλά κουνούπια. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Open.
3: Θα έχουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και νέα κρούσματα. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αποκλιμάκωση το Σεπτέμβρη και θα τελειώσει το πρόβλημα τον Οκτώβρη. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε καινούργια κρούσματα για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Φέτος εντοπίστηκε ξαφνικά το πρόβλημα κυρίως στην Αττική. Είχαμε το θερμότερο χειμώνα που ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών αλλά και τη συντήρησή τους. Ταυτοχρόνως ακολούθησε μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία.
1: Ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Όπεν και ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας.
4: Δεν είμαστε στο μεγαλύτερο πίκο όλων των εποχών. Το μεγαλύτερο πίκο των τελευταίων ετών
5: ήταν
4: το 17. 17-18, εκείνη τη χρονιά. Τώρα είμαστε πολύ χαμηλότερα. Τότε είχαμε 50 θανάτους, είμαστε στους 13. Είμαστε αυξημένοι σε σχέση με πέρσι. Το Υπουργείο Υγείας δεν κάνουν τους ψεκασμούς. Τους ψεκασμούς τους κάνουν οι περιφέρειες και οι δήμοι. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν δήμαρχοι στη χώρα που δεν κάνουν ψεκασμούς.
1: Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης Κωστίδης...
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε.
5: Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
19: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Ότι εκεί που λένε ότι θα γίνει το έργο είναι η περιοχή που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή έχουμε κηρύξει υφαλοκρηπίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλο το υπόλοιπο μέρος της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας όπως υποστηρίζει, και το κράτος που θα κάνει έρευνες με τα πλοία ή θα φωτίσει το καλώδιο, έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια, πρέπει να συντονιστεί και να ενημερώσει και την Τουρκία. Τώρα θα μου πει ο Σπύρος Μάλης, ποιο κράτος, η Ελλάδα, η Γαλλία, είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Με ποια σημαία θα βγει το πλοίο?
21: Βεβαίως. Και μπορεί να μην είναι, ακόμα και η γαλλική πλευρά να ενημερώνει, είναι ok.
1: Βεβαίως, εδώ Μανώλη φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι θέμα μπορεί να προκύψει εάν ο γαλλικός παράγοντας ενεργώντας από κοινού με την Ελλάδα πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει ή να ενημερώσει την Τουρκία, δηλαδή και να...
21: Ναι. Εγώ σας λέω όλα τα ενδεχόμενα. Μας δίνουν ένα παράδειγμα και πρέπει να το εξετάσουμε αυτό αναλυτικά, ότι έχει ποντιστεί ένα... σε αυτό επιμένουν οι Τούρκοι, μπορεί, δηλαδή εγώ δεν επιμένω, βεβαίως οι διπλωμάτες μας και όλοι οι αξιωματικοί γνωρίζουν καλύτερα, λένε ότι έχει ολοκληρωθεί ένα έργο πόντισης οπτικής ίνας, Blue Raman, σε παρόμοια περιοχή, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Και όλα πήγαν καλά, απλά επειδή μας ενημέρωσαν.
21: Δείτε ποια φόρμουλα εφαρμόστηκε, μας λένε.
1: Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο. Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης. Τι πρέπει να γίνει.
21: Τι μπορεί να γίνει για να μην φτάσουμε, σας το λέω με προσοχή αυτό που λέω, σε τροχιά... Σίγουρος συμφερόντων, όχι σίγουρος αυτό που... αυτό.
1: Κοίταξε, μια κατάσταση όταν ξεκινάει κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να συνδυάσω δύο γεγονότα. Πρώτον, αυτό που επιχείρησες πάρα πολλές φορές, σε είδα στις πρωινές συζητήσεις στην τηλεόραση να σταθείς. Και ένα δεύτερο που είναι η πληροφορία σου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και να τα ταιριάξω. Γιατί εσύ πάρα πολλές φορές είπες προσέξτε το εξής σημείο. Η Τουρκία λέει εκεί όλα αυτά πρέπει να γίνονται εκεί που εγώ έχω κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Ταυτόχρονα φέρνει και ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που θα, αν περιλαμβάνει αυτό που λένε οι πληροφορίες ότι θα περιλαμβάνει, δεν θα υπάρχει πουθενά χώρος που η Τουρκία να μην θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία.
21: Ή κυριαρχικά δικαιώματα, προσοχή, ή θαλάσσια πάρκα όπου θα επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους για να βάζει εμπόδια. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θαλάσσιο πάρκο γύρω από το Καστελόριζο, όπου πριν από λίγη ώρα το Πρακτορείο Ανατολή δημοσιοποίησε την πληροφορία της κήρυξης των θαλασσίων πάρκων με προεδρικά διατάγματα. Υπήρχαν οι χάρτες βεβαίως από την Προεδρία που ήταν τεχνοκρατικοί χάρτες. Τώρα βγαίνει το πρακτορείο και λέει εδώ είναι, και εδώ είναι οι περιοχές, λέει, που ουσιαστικά η Τουρκία προστατεύει και το περιβάλλον αλλά και τα θαλάσσια συγγνώμη και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, λέει, το επίσημο πρακτορείο Ανατολή, αλλά προστατεύει και τα δικαιώματα στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Νομίζω καταλαβαίνουμε που οδηγείται το πράγμα.
1: Ναι, αυτό το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, Μανώλη, έχεις πληροφορία σε πότε αναμένεται να το φέρει η Τουρκία?
21: Αν το καλώδιο ξεκινήσει...
1: Κατάλαβα. Εντάξει.
21: Νωρίτερα. Δηλαδή, βέβαια, η Βουλή ανοίγει τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αν δούμε πλοία να κάνουν έρευνες και τα λοιπά, τρέχουμε. Ναι, τρέχουμε όλοι.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ θερμά.
21: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Έτσι αναλύεται η κατάσταση και με βάση και τις πληροφορίες του Μανώλη από τουρκικές πηγές, το σχολίασε το θέμα ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός των Εξωτερικών, το πρωί ήταν στο Sky.
0: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για ένα έργο υποδομής. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Η τουρκική θεώρηση για το καλώδιο σχετίζεται με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Επιστροφή στο στούντιο με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, που ασφαλώς και από την πλευρά της είναι κάτι που παρακολουθεί με το ρεπορτάζ της και νομίζω ότι θα έχεις και εσύ αρκετή δουλειά, Μαρία. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο της Άγκυρας η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam. Από την Αθήνα υποστηρίζουν ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία. Ωστόσο,
1: αυτό
2: όπως
1: δηλαδή
2: ακούσαμε.
1: Που λέει η Τουρκία τώρα, που μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, ότι ξέρετε, για να γίνει κάτι πρέπει να μας ενημερώσετε.
2: Ζητούν προκαταβολικά ενημέρωση. Ακριβώς. Ναι. Από την Αθήνα διευκρινίζουν ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία βάσει του διεθνούς δικαίου για την πώτηση του καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και μέσα σε αυτό το κάδρο, όπως ακούσαμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μπαίνει και ο γαλλικός κολοσσός Meridiam και η συμμετοχή της σε αυτό, που υπογραμμίζεται από την Αθήνα ότι συνιστά μια ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στο έργο, αλλά και στον ΑΔΜΙΕ που έχει αναλάβει.
1: Σωστά, είναι και η οικονομική διάσταση, είναι το κομμάτι της ενέργειας και βεβαίως έχει και το γεωπολιτικό κομμάτι. Ειδικά να σταθούμε στο γεωπολιτικό, γιατί η Ελλάδα, οι ένοπλες μας δυνάμεις ενισχύονται έτη περαιτέρω.
2: Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη στις 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ Κλάς Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Να σου θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε για την απόκτηση των δύο φρεγατών από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία έρχεται και στη συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025 στη Λα Σπέτσια. Στο πλαίσιο της εφαρμοστικής ρύθμισης καθορίζονται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους στο πολεμικό ναυτικό. Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να σταθούμε σε αυτό είναι πώς προβλέπεται η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, δηλαδή με την εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων σε εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Η απόκτηση των δύο Φρέμσπυρ, όπως καταλαβαίνεις, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης του ελληνικού στόλου, σε συνδυασμό και με τις τέσσερις φρεγάτες FDI Μπελαρά και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ. Η συγκεκριμένη προσθήκη των Ιταλικών πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου και θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπάρχει ένα θρίλερ που παίζεται τις τελευταίες ώρες. Ένα θρίλερ που έχει να κάνει με ένα ταξίδι αστραπή του επικεφαλής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τη CIA, στη Μόσχα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει στη Μόσχα το αφεντικό της CIA, αντιλαμβάνεστε έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια και τα σενάρια που είναι από τα πιο ρεαλιστικά μέχρι τα πιο εφάνταστα. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Ισακ.
3: Καλό μεσημέρι. Και ας το κάνουμε λίγο, Σπύρο, εικόνα. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώνεται απροειδοποίητα, τουλάχιστον για όλους εμάς, στη Μόσχα. Επιβάτης του ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της CIA και λίγες ώρες αργότερα το αεροσκάφος αναχωρεί και κανείς δεν λέει επισήμως ούτε με ποιον συναντήθηκε ο Τζον Ράτκλιφ ούτε τι μήνυμα μετέφερε. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνει αυτή την χθεσινή επίσκεψη της 25ης Αυγούστου τόσο ενδιαφέρουσα. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά σενάρια. Να μεταφέρουμε και εμείς στους ακροατές μας κάποια από αυτά. Ναι.
1: Συνέπεσαν και με κάποιες εξελίξεις στο Ιράν.
3: Πολύ
1: συνέπεσαν με κάποιες προθέσεις που έχουν εκδηλώσει κάποιοι Ρώσοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή, είναι πολλά τα πεδία που δικαιολογούν μια τέτοια.
3: Γι' αυτό αποκτά και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα σενάριο με τεράστιο ενδιαφέρον, αυτό που μας μεταφέρει η Wall Street Journal, ότι η αποστολή πραγματοποιείται ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για πρώιμες ρωσικές προετοιμασίες ενδεχόμενης μιας νέας στρατιωτικής κινητοποίησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά, και αυτό είναι μάλλον το πιο σημαντικό, και για πιθανά σχέδια της Μόσχας να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος του ταξιδιού. Ένα όμως από τα σενάρια είναι ότι ο Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μεταφέρει απευθείας μια πολύ σοβαρή αμερικανική προειδοποίηση. Μην το κάνετε. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το μήνυμα που κόμιζε και που μεταφέρει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπάρχει βεβαίως και η Ουκρανία συνολικά. Οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον να οδηγήσει Μόσχα και Κίεβο σε μια διαπραγμάτευση βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον παρασκηνιακά κρατιούνται ανοιχτοί κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών.
1: Ναι, αλλά κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Τώρα, να πάει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα απλά για να κρατηθούν κάποιοι διάβλοι.
3: Ναι.
1: Τρομό. Δηλαδή πηγαίνει εκεί το αφεντικό της CIA για να μεταφέρει κάποιο μήνυμα ή για να γίνει κάποια άλλου είδους συνεννόηση.
3: Έτσι, γι' αυτό μένουμε και στο μήνυμα. Και αν μου επιτρέπεις, επειδή τη γεωπολιτική την βλέπουμε λίγο και στο πλαίσιο της ιστορίας, υπάρχει ένα προηγούμενο που αναπόφευκτα μας έρχεται έτσι λίγο στο μυαλό. Νοέμβριος του 2021 ήταν, όταν τότε ο αρχηγός της CIA πάλι, ο William Burns, ταξίδεψε επίσης εκτάκτως στη Μόσχα, κάτω από τα ραντάρ, χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς για αυτό το ταξίδι, με εντολή τότε του Αμερικανού Προέδρου του Τζο Μπάιντεν. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες τότε έβλεπαν τις ρωσικές προετοιμασίες στα σύνορα με την Ουκρανία και φοβούνταν ότι ο Πούτιν προετοίμαζε μια επίθεση. Και ο Μπέρνς συναντήθηκε τότε με κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους, μίλησε τηλεφωνικά με τον ίδιο τον Πούτιν ενώ βρισκόταν στη Ρωσία, μεταφέροντας την αμερικανική προειδοποίηση ότι μια εισβολή θα είχε πολύ βαριές συνέπειες για τη Ρωσία. Να θυμίσω, 3.5 μήνες αργότερα η εισβολή ξεκίνησε. Δεν σημαίνει ότι σήμερα βρισκόμαστε βεβαίως στην ίδια έτσι, κατάσταση.
1: Πάντως το σενάριο που βάζει την Μόσχα να έχει στο στόχαστρό της ή μάλλον να θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, δηλαδή ακόμη και κάποια ενέργεια σε νατοϊκή χώρα. Γιατί...
3: Αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι αναλυτές. Γιατί το άλλο σενάριο είναι ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στο άλλο μέτωπο, το Ιρανικό.
1: Το Ιρανικό.
3: Έτσι και στο πλαίσιο και στο φόντο των κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση θα αρκούσε ένα τηλεφώνημα πιθανότατα των Υπουργών Οικονομικών των δύο χωρών ή ακόμη και του Αμερικανού Προέδρου προς τον όσο Πρόεδρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σίγουρα υποδηλώνει κάτι διαφορετικό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης ήταν. Με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή για αυτό το ταξίδι του αρχηγού της CIA στη Μόσχα και το τι μπορεί να έχει συζητήσει εκεί. Και θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης, που έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα και στην Καθημερινή για την προετοιμασία του κρατούμενου ως τώρα, εκ τη ποινή φυλάκισης Κασιδιάρη, για τις επερχόμενες εκλογές. Φαίνεται πως υπάρχει μια προετοιμασία από την πλευρά Κασιδιάρη να συμμετέχει στις εκλογές του 27.
4: Ναι, και όπως ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε χθες κάνοντας το ρεπορτάζ και για την τηλεόραση αλλά και για την εφημερίδα, ο Κασιδιάρης τα έχει ανακοινώσει όλα. Ή τέλος πάντων σχεδόν όλα, τα έχει πει δημόσια σε κανάλια που έχει, σε συγκεντρώσεις, σε συνεντεύξεις του.
1: Γιατί πάμε κρατούμενος, αλλά παίρνει
4: άδειες. Και κυρίως μέσα από τα κανάλια που διατηρεί ο ίδιος σε εφαρμογές στα social media, στο Twitter, στο X, στο Telegram και ούτω καθεξής. Τι συγκράτησα εγώ? Αφενός ότι ο ίδιος ήδη από τον Μάιο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές όταν αυτές γίνουν, ότι ο πολιτικός φορέας στις 20 Ιουλίου σε μια μεγάλη συγκέντρωση που έκανε στα γραφεία που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Κλισθένους, παρουσία σημαντικού αριθμού υποστηρικτών του, είπε ότι θα δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα την ημέρα της αποφυλάκησής του. Η ημέρα της αποφυλάκησής του είναι ή 15η ή 17η Σεπτέμβρη.
1: Πολύ σύντομα.
4: Στο Δομοκό, και μάλιστα σε εκείνη την ομιλία του Ιουλίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, κάλεσε τους συγκεντρωμένους να δώσουν το παρόν τη μέρα της αποφυλάκησής του έξω από τις φυλακές Δομοκού, και μάλιστα λέει ότι όταν ευγώ με το ένα πόδι έξω από τη φυλακή, θα ανακοινώσω την ίδρυση του πολιτικού φορέα. Ο πολιτικός αυτός φορέας, υπήρχαν χθες συγκεκριμένα κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, τα οποία, γιατί τα επικαλούμε, γιατί ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης τα αναπαρήγαγε στο κανάλι που διατηρεί στο Telegram. Άρα θέλω να πω, τα υιοθετεί.
1: Ναι, κάτι που αναπαράγεις το κάνεις προφανώς. Ναι. Αν δεν συμφωνείς, δεν το αναπαράγεις.
4: Τι έλεγαν αυτά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα? Ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τουλάχιστον 3 εν ενεργεία βουλευτές του Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν στο νέο κόμμα που θα ιδρύσει, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κοινοβουλευτική παρουσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Προφανώς το μυαλό όλων μας πάει σε κάποιους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή βουλευτές που είχαν εκλογεί υπό την ομπρέλα των Σπαρτιατών.
1: Και που τώρα είναι κοντά στον
4: Κασιδιάρη. Και προφανώς τώρα έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Επίσης, για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ήθελα να σου πω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο πήρε την ίδια ποινή που είχε πάρει και πρωτόδικα. Στις 17 Σεπτεμβρίου όμως αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Δηλαδή βγαίνει έχοντας συμπληρώσει τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει.
1: Άρα αυτό που υποστηρίζει, ότι μπορώ να κάνω κόμμα, γι' αυτό που υποστηρίζει δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο.
4: Έχει δώσει λοιπόν ο ίδιος μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό λίγες μέρες αφότου είχε για πρώτη φορά ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τότε λοιπόν ρωτήθηκε, απέφυγε να πει με ποιο ακριβώς τρόπο θα κατέβει σε εκλογές, είπε ότι αυτό θα είναι μια έκπληξη. Επικαλέστηκε όμως την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία χαρακτήρισε φωτογραφική, για το πρόσωπό του με στόχο τον αποκλεισμό του στις προηγούμενες εκλογές του 2023, και λέει ότι εγώ, επειδή έχω μελετήσει, σας εγγυώμαι ότι δεν θα μπορέσει το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2023.
1: Γιατί θεώρησε ότι εκείνος ήταν ο πραγματικός πρόεδρος του κόμματος.
4: Των Σπαρτιατών. Τότε ότι ήταν ο υποκρεπτόμενη ηγεσία, αν θυμάστε.
1: Τώρα λέει ότι θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει κάθε.
4: Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του λένε ότι ο ίδιος δεν θα είναι πρόεδρος του πολιτικού αυτού φορέα και δεν θα είναι ιδρυτής του πολιτικού αυτού φορέα. Ναι. Μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το πολιτικό φορέα, και έτσι, επειδή το διαβάσαμε και νωρίτερα μαζί, έτσι θα κάνει και έχει τον περιορισμό τον νομικό. Επίσης να σου πω,
1: όπως υποστηρίζει ο ίδιος, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια που θα το κρίνουν αυτό.
4: Φυσικά, ναι, καλά, προφανώς. Επίσης αυτό που ισχύει
7: για την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι η τελεσίδικη καταδίκη. Από τη στιγμή όμως που αυτός προσφεύγει στον Άριο Πάγο και μετά το έχει ανακοινώσει ο ίδιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτό το μέχρι ότου τελεσίδικησε όλη αυτή η διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ακόμα πολύ καιρό και εξασφαλίζει έτσι πολύ καιρό εάν και εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα, γιατί μπορεί να μην καταδικαστεί, αλλά θέλω να πω θα είναι σε αυτό το αυτή την εκρεμή δικαστική κατάσταση για πολύ καιρό.
8: Και σε κάθε περίπτωση μέρη της εκλογής που είναι λιγότερο από χρόνια, δεν θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
7: Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία, πάντως ο ίδιος μέσα από όλα αυτά τα κανάλια που έχουμε περιγράψει δίνει και ένα πολιτικό στίγμα. Το προσπαθεί μάλλον να δώσει ένα πολιτικό στίγμα, εμφανίζεται στην πραγματικότητα ή προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο πιο γνήσιος εκφραστής του Τραμπ στην Ελλάδα, υιοθετεί κάποιες θεωρίες της μεγάλης αντικατάστασης, μιας ρατσιστικής θεωρίας που λέει ότι οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται από μη λευκές φυλές, δηλαδή από μετανάστες και άλλα τέτοια.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με αυτή την, το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις επόμενες κινήσεις του καταδικαστέντος Ηλία Κασιδιάρη. Το νομικό κομμάτι το σχολίασε ο δικηγόρος, με την ιδιότητά του δηλαδή, Γιάννης Μαρακάκης, το πρωί στον Sky.
22: Εφόσον έχει το δικαίωμα στο εκλέγει και εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Το πρόβλημα και για το οποίο τον έχει κρίνει μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος είναι να μην είναι ο ίδιος αρχηγός ή γραμματέας κτλ. Και να μην χρησιμοποιείς και κάποιον άλλο σχηματισμό, κάποιο κόμμα, στο οποίο να μην είναι αρχηγός, αλλά να κρύβεται πίσω από την υποδομή. Μην εκπλαγείτε εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα εκτόπισμα, έχει ένα κοινό, βρεθεί σε κάποιον ήδη έτοιμο πολιτικό σχηματισμό.
8: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μάστιγα οι κλοπές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει ένα σχέδιο από την αστυνομία για να εντοπίζει τους πορτοφολάδες. Φαίνεται πως έχει αποδώσει μέχρι τώρα σε ένα βαθμό. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας περιμένει. Γεια σου, Γιώργο.
23: Καλό μεσημέρι. Το σχέδιο Αριάδνη που αφορά τουλάχιστον τους αστυνομικούς που πραγματοποιούν περιπολίες σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουν επεκταθεί πλέον και μιλάμε και για το μετρό και για λεωφορεία, τον προαστιακό, όλα τα μέσα. Εκεί λοιπόν φαίνεται τουλάχιστον με βάση κάποια στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η αστυνομία με αφορμή ένα ακόμα περιστατικό σύλληψης στο μετρό του Κορυδαλού μετά από σεξουαλική παρενόχληση μιας επιβάτητας και επίθεση σε σταθμάρχη του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο σταθμό. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση κάποια αξιολόγηση που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει 70% μείωση όσον αφορά τις κλοπές και τις ληστείες σε βάρος επιβατών τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 80% μείωση όσον αφορά τις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% για τις φθορές των εγκαταστάσεων. Είναι ενδεικτικά κάποια νούμερα τα οποία λέμε. Να τονίσουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και τα τέλη του περασμένου Ιουνίου αυτή η αστυνομική αυτού του σχεδίου Αριάδνη έχουν πραγματοποιήσει περισσότερο από 283.000 ελέγχους. Οι προσαγωγές ξεπερνάνε τις 3.000 και οι συλλήψεις τις 4.400, αλλά αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει αποδίδει καρπούς η παρουσία αυτών ακριβώς των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης αφορά την καθημερινότητα όλων μας, όλοι όσοι τουλάχιστον χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην αστυνομική μας συντάκτρια τώρα, την Κάτια Νιάκαρη, υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη δολοφονία Ζαμπούνη που είχε γίνει στο Νέο Κόσμο. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια νέα σύλληψη, λοιπόν. Τη σύλληψη του 43χρονου Αλεξέη Σόκπα, με το προσωνύμιο Κινέζος, που έγινε στην Κερίνια και αναμένεται να ακολουθηθεί και η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, μάλιστα, και η φωτογραφία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τις ελληνικές αρχές. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο εκτελεστές που σε βίντεο ντοκουμέντο με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστού στους κύκλους της νύχτας ο Ζαμπών, στις 14 Ιανουαρίου του 2024, έξω από το βενζινάδικο του στο Νέο Κόσμο, είναι αυτός λοιπόν που ανοίγει την πόρτα του οχήματος και συνεχίζει να πυροβολεί. Οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν να το ζαυτοποιήσουν για αυτή την εκτέλεση, ωστόσο εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του Έντικ, αρχηγού της ρωσοφώνησης ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στη χώρα μας σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και εκτέλεση συμβολών θανάτων της Greek Mafia. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Έντικ, να θυμίσω ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι με τις ελληνικές αρχές να έχουν ζητήσει επίσης την έκδοσή του στην χώρα μας. Και το τμήμα ανθρωποκτονίων έχει ακόμα, να σας πω, δύο τακτοποιημένους εκτελεστές της ομάδας του ΕΝΤΙΚΣ, τους οποίους και αναζητούν. Σημειώνεται πως η εκτέλεση του Ζαμπούνι έγινε μέσα σε 28 δευτερόλεπτα με σχεδόν 100 σφαίρες και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Συνεχίζεται η κυβερνητική σύνοδος στη Γερμανία με εστίαση αυτή τη φορά στην κλιματική πολιτική. Στον τακτικό στρατό της Συρίας εντάσσεται το παρακλάδι του κουρδικού PKK στη χώρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα για δεύτερη μέρα στο Βραντεμβούργο υπό τον καγκελάριο Μέρτς με βασικό θέμα την κλιματική πολιτική αλλά και εν μέσω κριτικής της αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα. Παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, κυρίως για το αν το θέμα της προστασίας από την κλιματική κρίση πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά, και οι δύο πλευρές δηλώνουν αισιόδοξες και τονίζουν την απόφασή τους για μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άμεση ανάταξη της γερμανικής οικονομίας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στη Volkswagen με στόχο την αποτροπή του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και την διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει μιλήσει για μαζική αναδιοργάνωση, αρκετές απολύσεις με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η κουρδική αυτή πολιτοφυλακή που η Τουρκία θεωρεί παρακλάδι του PKK, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους και προσχώρησή τους στον τακτικό στρατό της Συρίας. Μια εξέλιξη που ικανοποιεί φυσικά και την Άγκυρα ως μέρος της λύσης του κουρδικού, την κυβέρνηση στη Δαμασκό αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθεια για την ενίσχυση ενός ενιαίου χαρακτήρα της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας βρίσκεται πια υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Αλ-Σάρα στη Δαμασκό, εκτός από ένα κομμάτι στη Νότια Συρία που ελέγχεται από τους Δρούζες, οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζονται από το Ισραήλ. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Την πρώτη του συνάντηση μετά το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο θα πραγματοποιήσουν σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ή να δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
1: Και επιστρέφουμε στο Φάλιρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Βραδιά Champions League χθεσινή και σήμερα, αλλά σήμερα έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ στις 10 αντιμετωπίζει την Λεύσκη. 0-0 ο πρώτος αγώνας, άρα θέλει νίκη η ΑΕΚ.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
25: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
26: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
27: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
25: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
26: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
27: Φοβάμαι!
26: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
25: Να το! Το βρήκαμε πια!
26: Μπράβο!
27: Μπράβο!
28: Game Masters Escape Room.
9: Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
14: Σκέψου, πράκτικα.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Γιώργαρη, η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμη φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αύριο έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Δεν θα χαθεί ούτε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ούτε το επόμενο, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σημείωσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου αφορά πλημέλειες της διαδικασίας και όχι την ουσία του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία παραμένει, όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου, ο νόμος είναι ισχυρός και σαφής. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι
0: δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν. Σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσούκαλας. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων. Τρία θανατηφόρα τροχιά σημειώθηκαν από χθες το βράδυ στη χώρα μας. Στην Κάλυμνο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ομογενής από την Αυστραλία 21 ετών. Ο άτυχος νεαρός είχε έρθει στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, τον εντόπισε περιπολικό πεσμένο στο οδόστρωμα νωρίς το πρωί. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όταν έχασε τη ζωή του 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθηνών Λαμίας. Στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη συγκρούστηκε γιοταχή με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός του αγροτικού και ο οδηγός του άλλου οχήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ενός μίνι μάρκετ, στα οποία επιτράπει η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικοι. Μάλιστα, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός, υπηκός Πακιστάν, προκάλεσε τρεις πυρκαγιές χθες αργά το βράδυ σε ξερά χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο Εγάλεο. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: αγάπη. Γεια σας, γεια σας,
1: yeah.
0: Και καλό σας μεσημέρι.
1: Τι λέει?
0: Γιατί βάλαμε Δημήτρη Κόκοντα?
1: Εντάξει,
0: για πάρα πολλούς λόγους, αλλά τα λέγαμε και χθες. Βλέποντας όμως, και κοίτα ρε παιδί μου, τι είναι τα social media και πώς, όχι να σου αλλάξουν, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ νέο άνθρωπο και με πολύ μεγάλη διαδρομή καλλιτεχνικά. Έβλεπα στα social media τι γινόταν από χθες.
1: Ναι.
0: Πόσα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα ανέβασε η γενιά, ρε παιδί μου, από... ναι, τέλη 70,
1: αυτή η δική
0: γενιά, και 90's,
1: ναι.
0: Και λέω, είναι ένας άνθρωπος που μας συνόδευσε τα νεανικά μας χρόνια. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια
1: σε όλα τα γλέντια. Αυτό που θυμάμαι, αυτό που πας να πεις, το 90, σε όλα τα μαγαζιά.
0: Πάω να το πω, δεν το πω ακόμα, ναι.
1: Έλα μωρέ, στο 90 σε όλα τα μαγαζιά αυτά που πηγαίναμε, σε όλα τα μαγαζιά αυτά που βγαίναμε κι εμείς, διασκεδάζαμε με Ντίμη Κόκοτα.
0: Παρέες,
1: ναι.
0: Έρωτες, διακοπές, πρώτες σχέσεις. Μία ολόκληρη εποχή. Και αν κάτσεις και το σκεφτείς, ήταν μόλις 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ναι,
0: για έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, 45-55, δεν είναι ένας παλιός που έφυγε, είναι ένας συνομήλικός του. Ξέρεις, που μεγάλωσες μαζί του, που έχει συνδέσει κομμάτια της ζωής σου με αυτά τα τραγούδια και άλλων καλλιτεχνών φυσικά. Άρα κάθε φορά που μας βλέπετε, και λέμε και εμείς και αρκετά όταν φεύγει ένας άνθρωπος πολλές φορές, ξέρεις, και θα σκεφτεί κάποιος, καλά, αφού φεύγει θυμάστε να κάνετε τόσο μεγάλα αφιερώματα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά νομίζω και αυτό που συμβαίνει από χθες είναι ότι με τις αναρτήσεις όλες αυτές που έχω δει σε TikTok, Instagram κλπ, δεν αποχαιρετάς μόνο τον Κόκοτα, αποχαιρετάς και εκείνο το κομμάτι του εαυτού σου που πια είναι αρκετά παλιά.
1: Ένα κομμάτι,
0: δηλαδή,
1: χαράς από
0: χαιρετάς. Σου έρχεται στο μυαλό το πώς ήμουν, ρε παιδί μου, τότε,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κάνεις αυτομάτως και έναν απολογισμό από τότε μέχρι σήμερα, τι έχω κάνει, πόσο ωραία περνούσαμε τότε, αν δεν περνάς καλά τώρα.
1: Μιλάμε για 30 χρόνια πίσω.
0: Είναι όλα αυτά μαζί.
1: 30-25 χρόνια πίσω, με όλα τα γλέντια διασκεδάσεις σε μαγαζιά. Τώρα θα πω ένα μαγαζί το οποίο, εντάξει, δεν υπάρχει πια, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Βαρελάδικο, ας πούμε. Που έχει περάσει όλη η Αθήνα. Δηλαδή είναι μαγαζιά τα οποία με Κόκοτα χτίστηκαν, πώς θα το πω ρε παιδί μου, με τραγούδια σαν το τραγούδι του Κόκοτα, αυτά, εκείνης εποχής. Όλα αυτά τα... και αυτό που ακούσαμε, και έτσι να είναι μόνα, και όλα αυτά τα, και τα πιο χαριτωμένα τα οποία έχει. Με αυτά χτίστηκαν, με αυτά γλεντούσαμε, πώς θα το πω ρε παιδί μου.

0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5, όπως κάθε μεσημέρι. Αυτά είναι τα μεσημέρια μας, αυτά είναι τα μεσημέρια σας και σας ευχαριστούμε πάντα γι' αυτό. Γιατί παρότι είναι η 13η σεζόν εκπομπής των παιδιών της αλλαγής, δεν το θεωρούμε καθόλου δεδομένο αυτό κάθε χρόνο και το γνωρίζετε. Όμως, θέλω να πω τώρα κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Από τη Δευτέρα που έχουμε ξεκινήσει, είναι Τετάρτη σήμερα, τρέχει η εβδομάδα, τρέχει, πάει.
1: Είμαστε στη μέση εβδομάδα, βέβαια.
0: Μας έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Όπως για παράδειγμα,
1: ναι,
0: για ποιο λόγο δεν έχουμε παίξει συγκεκριμένα τραγούδια. Σε λίγο αυτό. Αφού πρώτα κάνουμε μία αρχή. Με τι?
1: Με τι θα κάνουμε αρχή, φυσικά.
0: Με τι έχεις ετοιμάσει?
1: Με τα λεφτά μας.
0: Δηλαδή,
1: τα λεφτάκια μας.
0: Δηλαδή.
1: Άμα δεν έχεις λεφτά, βγαίνει ο μήνας. Εξήγησέ μου, όχι αν έχεις πάνω σου.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο μήνας.
0: Κοίτα, για κάποιους είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, γεια σου. Το λένε αυτοί. Εντάξει, μάθαμε.
2: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια? Πού την είδαμε την ακρίβεια? Μια χαρά είμαστε.
3: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.
4: Δηλαδή και στη Δυτική Αττική που πάτε, τι σας λέει ο κόσμος? Και εκεί ο κόσμος εισπράττει ένα μέρισμα από αυτήν την ανάπτυξη.
5: Άι, δεν θέλω να δουλεύεις που έχεις τα καπνά να πας.
4: Το μέρισμα είναι αντίστοιχο, αλλά εισπράττει ένα μέρισμα από αυτό το οποίο...
6: Είναι χαρούμενοι, δηλαδή λένε πάμε καλά.
4: Κοιτάξτε.
6: Μπράβο, μα βρήκατε ανθρώπους που λένε ότι πάμε καλά, μπράβο τους.
2: Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
5: Ωραία 20 φραγκάκια, τα νιάτα σου να φας.
4: Αυτό που νομίζω ότι έχει συμβεί στον ιδιωτικό τομέα είναι η ανάπτυξη.
7: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
2: Αρκετά.

0: Τα νίκια έχουν αυξηθεί, το ρεύμα έχει αυξηθεί, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί, έχουν ακριβήνει όλα.
1: Να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύρια να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάδρομο καθόλου και με το άλλο.
2: Έχουν ακριβήνει όλα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
0: Αλλά
2: και
0: δεν βγαίνει ο μήνας.
3: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό
2: ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.

0: Θα πήξετε τώρα με τη ΔΕΘ. Θα μας ακούτε μέχρι μέσα Οκτωβρίου να σχολιάζουμε μέτρα ΔΕΘ. Τώρα αυτά που θα ανακοινωθούν και μετά αυτά που ανακοινώθηκαν. Έτσι θα πάει. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά αφορούν την τσεπούλα. Οπότε αφού αφορούν την τσεπούλα και η τσέπη θα είναι το νούμερο ένα κριτήριο για τις εκλογές που έρχονται, έτσι θα πορευτούμε με αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Έχει προκύψει τώρα και από το πουθενά ένα Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτό το από το πουθενά θα το συζητήσουμε βέβαια στην πορεία. Μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Θα το συζητήσουμε εκτενώς γιατί το έχουμε. Πριν, σε πολλά μέσα.
0: Ναι, έγινε η αποκάλυψη στον Sky. Χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. Σχολίασε και ο Σταύρος Θεοδωράκης την επίσημη πρώτη του εδώ στον Sky και τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας. Λοιπόν, όμως. Μας έχετε εγκαλέσει για μία σειρά πράγματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Το πρώτο είναι, για παράδειγμα, πως ο μήνας στο ημερολόγιο εδώ έχει γράψει 26 Αυγούστου και εμείς ακόμη κοιμόμαστε.

0: Ο Πέτρος λέει, αυτός λέει που φτάνει και του περισσεύει σύνταξη, πρέπει να έχει 4 εθνικές συντάξεις.
1: Καλά, ναι, υπάρχουν και κάποιοι που παίρνουν 4-5 χιλιάρικα. Ευχαριστώ πολύ, ναι.
0: Να το χριστουγεννιάτικο, μπορεί να μην ακούσετε. All I want for Christmas is you.
1: Ούτε last Christmas, δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Μπαίνουμε σε mood. Είστε σε όντως σε φάση που θέλετε να κρυώσει ο καιρός. Το J-Lo is talking. Συγγνώμη, μία ολόκληρη J-Lo. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλει το καλοκαίρι για πάντα.
1: Μη ρωτήσει εμένα.
0: Τι.
1: Μη ρωτήσει εμένα, λέω.
0: Τι θες τις πατατούκες εσύ, ε.
1: Εγώ δεν μπορώ άλλο αυτό.
0: Τα πατατούφια.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, καλοκαίρι άλλο. Δεν θέλω άλλες παραλίες, μπούτια και ποτά.
0: Δεν θέλω να σας πληγώσω εσάς τους κυρίους χειμωνάκηδες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά καλοκαίρι θα έχουμε λογικά μέχρι Νοέμβριο 100%.
1: Καλά, δεν χορταίνουμε και χειμώνα ποτέ.
0: Θέλω πολύ να συνεχίσω να βουτάω μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Καλά, αρχίσαμε τώρα.
0: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Μην αρχίσει
0: μετά τα ξορίζει το πράγμα, είναι άλλη πίστα.
1: Μην αρχίσει υποσχέσεις.
0: Δεν είπα θα κάνω μπάνια φέτος.
1: Έχουμε, καλά, εντάξει. Και πέρυσι το έπες και πρόπερις το έπες και παραπρόπερις το έχεις πει.
0: Μα έκανα μπάνια στη θάλασσα.
1: Πότε...
0: Από πότε ξεκίνησε είναι άλλη
1: στιγμή. Πότε ξεκίνησε.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Ε, τώρα τι μου λες.
0: Σημασία έχει πότε τελειώσουν τα μπάνια.
1: Εγώ φέτος έκανα 4 μπάνια στη θάλασσα.
0: Όλα και όλα, μπράβο.
1: Όλα και όλα.
0: Σάρωσες.
1: Ναι. 4.
0: Μπορεί και πολλά να λες.
1: Μπορεί να λέω και πολλά. Μπορεί να είναι και 3 τα μπάνια που έχω κάνει στη θάλασσα.
0: Και το χρώμα που έχεις πάρει.
1: Από τους τις γύρες μου, ναι, μην τρελαίνεσαι.
0: Ναι.
1: 3 μπάνια έχω κάνει στη θάλασσα.
0: Βέβαια εσύ.
1: Και δεν θα κάνω κι άλλο, δεν θέλω.
0: Ιωάννη, είσαι ο πουλής, κύριος Κολυκυθάς.
1: Ναι,
0: ο πια δεν τον φτάνει, δεν του φτάνουν τα νησιά τα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Μητέρα πατρίδα,
1: ναι.
0: Πηγαίνεις στις Νορβηγίες τώρα για να ευχαριστηθεί καλοκαίρι. Κατάλαβες, βέβαια.
1: Εκεί δεν πήγα.
0: Ενώ εμείς, πάρα πολύ ωραία η τιμή, πηγαίνουμε εδώ γύρω-γύρω.
1: Είχε μια σάουνα σε ένα από τα χωριά που επισκέφθηκα, μια σάουνα που ήταν μέσα στη θάλασσα. Ένα σπιτάκι μικρό.
0: Έκανες
1: σάουνα.
0: Και σάουνα εκεί.
1: Φανταστικό, ο, δεν έκανα. Φανταστικό. Το οποίο έλεγε μέσα στη σάουνα 90 βαθμούς. Και μετά βουτά στο νερό αυτό, αυτό πρέπει να κάνει. Είσαι στο πολύ ζεστό και μετά βουτά σε κάτι κρύο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και σάνες κανονικές.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι κρύο. Και μετά βουτά στο νερό εκεί της Νορβηγίας. Το οποίο έλεγε 90 βαθμούς σάουνα, 16 το νερό.
0: Το έκανες.
1: Όχι καλέ. Αλλά έβλεπα κόσμο
0: λένε
1: που το έκανε.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό μου λέγανε όλοι.
0: Σε τι κάνει καλό εκτός από το, η ψυχή σου κατάσταση.
1: Ότι η καρδιά σου είναι κανονική. Ότι είναι καλά.
0: Α, κάνεις check-up.
1: Ναι, check-up.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να

0: Γιατί για σένα είναι το κρά σου. Δημήτρη, θα έχουμε δύο κρά. Πρέπει να μην τσακωθούμε.
1: Celebrity κρά.
0: Δεν έχουμε τσακωθεί 20 χρόνια, τσακωθούμε τώρα.
1: Αυτό που λένε celebrity κρά.
0: Κρά, Γιάννη, κρά, celebrity κρά.
1: Celebrity. Ερωτικό ή μουσικό.
0: Να σου πω κάτι, αυτά δεν θέλουν ανάλυση, Γιάννη. Άμα κάνει ανάλυση σε αυτά, τα ξενερώνει. Θέλω να σε πληγώσω τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι, με σένα χρειάζεται ανάλυση. Γιατί σε μια εβδομάδα θα μου πει ποιο σου είχε πει για κρά τον Παντάνη.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί μα το ζητούν οι φίλοι μα. Λοιπόν. Ο Πάνος από την Πάτρα λέει ότι λογικά πήγε στην Νορβηγία να πάρει συνέντευξη από τον Άγιο Βασίλη. Πρέπει να μας δώσει και το ηχητικό, αν γίνεται. Επίσης, ο φίλος μας ο Μιχάλης, για πείτε, παιδες, έχοντας ξεχάσει πλέον τις σημαίνει διακοπές το καλοκαίρι, πού λέτε να πάμε διακοπές όλο τον Οκτώβριο? Κάντε κανένα πλάνο που ζηλεύετε να σας στέλνω φωτογραφίες. Έχεις όλο τον Οκτώβριο μπροστά σου. Τι είναι αυτό που λες?
1: Καλή περίπτωση μου ακούγεται αυτό.
0: Πλάκα κάνεις. Και ο Δημήτρης λέει αυτό το χριστουγεννιάτικο κάνω πως δεν το άκουσα που παίξαμε νωρίτερα.
1: Καλά,
0: βάλτε
1: εντάξει.
0: Ένα, θέλουμε με καλοκαιρινή δροσιά να πούμε με τέτοιο καύσωνα. Τα πήρε στο κρανίο, βλέπω εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ωραία. Να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλετε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που τους τελευταίους μήνες στο TikTok κάνουν χαμό? Από τα παλιά που έρχονται στο σήμερα και κάνουν χαμό όμως.
1: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
0: Για τον Δημήτρη Κόκοτα, τα φιλιά κάνουν χαμό.
1: TikTok δεν έχουμε.
0: Το τελευταίο
1: TikTok.
0: Διάστημα. Κακός. Κάκιστα. Εδώ ασχολείται ο κύριος Άρης πια με το TikTok.
1: Ο Άρης είναι influencer.
0: Δημήτρη, με κοιτάς έτσι. Καλά, ο Άρης είναι influencer και να μην είχε social είναι influencer.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Αλλά τώρα αυτό. Έχει και TikTok. Οπότε θες να ακούσεις αυτό?
1: Θέλω πολύ.
0: Πεθαίνω με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.

0: Τότε η νύχτα φέγγει επάπειρο, ναι.
1: Τραγουδάρα είναι αυτό.
0: Καλά, δεν υπάρχει.
1: Και μου αρέσει πολύ που κάποια τραγούδια έτσι παλιά τα επαναφέρουμε. Όπως σου επαναφέραμε τώρα και του Δημήτρη Κόκοτα και θα γίνουν κάποια ξανά τώρα. Θα ακούσουν λίγο περισσότερο τώρα. Δυστυχώς με τη λάθος αφορμή. Αλλά είναι τραγούδια πολύ ωραία. Τα οποία ξέρεις, ακούστηκαν μια περίοδο και μετά τα ξεχάσαμε. Πάντα έρχονται κάτι τέτοια. Και μου αρέσει που ήρθε το αυθεντικό ξανά. Δεν ήρθε ένα remix το οποίο έκανε ένα νεότερο συνάδελφο τη Ελπίδα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ωραίο αυτό να έρχεται ξανά το αυθεντικό.

0: Λοιπόν, και επειδή οι φίλοι μας είναι όλοι εδώ, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί σιγά σιγά μαζευόμαστε. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω να κάνουμε τη χάρη στο φίλο μας τον αγαπημένο τον Πάνο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετώ σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Smart και Αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
11: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Μέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός ενάρτησή του στο Facebook. Νέα γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο την 44χρονη σύζυγό του. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευή, στο Δήμο Διασκάτης, Γρεβενών. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ντόλι Πάρτον, η βασίλισσα του κάντρι και μια προσωπικότητα η οποία σήμαινε πολύ περισσότερα πράγματα από μια απλή καλλιτέχνηδα για την Αμερική, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, λαϊκή
0: τραγουδίστρια. Δεν
1: τραγουδίστρια.
0: Έχω ξαναδεί όχι, βλέπουμε αυτό το πρωί σε όλα τα διεθνή δίκτυα.
1: Είναι λαϊκή τραγουδίστρια, είναι η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια τελευταίες δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Τραμπ απευθύνθηκε απευθείας σε αυτήν, γιατί είναι και το κοινό του όλο αυτό. Όλο το κοινό αυτό του country και της Αμερικανιάς, όλες που ξέρουμε εμείς.
0: Ναι. Ούτε για Αμερικανό πρόεδρο.
1: Είναι όλο δικό του αυτό το κοινό. Είναι τραμπικό όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος δημοκρατικός αυτούς. Είναι οι κλασικοί Αμερικάνοι αυτοί που βλέπουμε, ξέρεις, που ακούνε την παραδοσιακή μουσική. Είναι βάτη στα δικά μας στα δημοτικά. Να είναι κάποια που είναι πολύ famous στα δημοτικά, ρε παιδί μου, στη χώρα
0: που
1: μας.
0: Έχει και φοβερό πέρασμα στην κοινωνία και στην αμερικανική κοινωνία και όχι μόνο. Γιατί ήταν πολύ περισσότερα από αυτόν τον τίτλο που λέμε της βασίλισσας της country. Ήταν ηθοποιός, ασχολούταν πάρα πολύ με φιλανθρωπία, ήταν επιχειρηματίας και πάνω απ' όλα ήταν ένα pop icon. Δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπος, άντρας που να μην έχει θαυμάσει την Dolly Parton. Έχει μπει αφίσατη σε εκατομμύρια δωμάτια εκείνης της εποχής.
1: Και φορτηγά, μη σου πω, και σανταλίκες.
0: Ναι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με το που διαβάσαμε αυτή την είδηση, είδαμε χιλιάδες λουλούδια, κεριά, σημειώματα σε διάφορες περιοχές από το Νάσβιλ μέχρι το Χόλιγουντ. Είναι μια προσωπικότητα που, όπως καταλαβαίνετε, έχει γράψει, γι' αυτό διαβάζουμε και παντού, σε πινακίδες, πούμε, στο Χόλιγουντ, είδα το «Θα σε αγαπάμε για πάντα». Dolly Parton 1946-2026.
1: Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Εγώ δεν το ήξερα. Εντάξει, το Τζολίν το ξέραμε, το έχουμε ψάξει γενικώς και το Τζολίν το έχουμε ακούσει και από την Dolly Parton τα προηγούμενα χρόνια. Μετά το έφερε ξανά η Miley Cyrus στο παιχνίδι και το απογείωσε για την νεότερη γενιά, για το μαθητή νεότερη γενιά, το Τζολίν, και την ιστορία του τραγουδιού. Είχε πει το τραγούδι που μετά απογείωσε εγώ την Houston, το I Will Always Love You. Το οποίο,
0: σωστά, με αυτό βάλαμε σήμερα στην εικόνα.
1: Το οποίο πραγματικά εγώ δεν το ήξερα καν και το μάθα τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, που, εντάξει, τώρα,
1: δεν ήταν γνωστό.
0: Όταν έχεις ακούσει την ερμηνεία της Whitney Houston, παρότι πρώτη Dolly Parton το ερμήνευσε, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο. Όμως, όντως, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε και έγινε γνωστό και μετά το απογείωσε η Whitney Houston από την Dolly Parton. Βέβαια, ο Αντώνης τώρα εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε. Λέει, οι δεκαετίες εκείνων των τραγουδιών δεν πρόκειται να γυρίσουν ξανά. Όπως και να περνούν οι νέοι σήμερα, δεν διασκεδάζουν όπως διασκεδάζαμε εμείς. Ο Αντώνης ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 45-55. Το κάναμε για να διασκεδάσουμε και όχι για να δείξουμε φωτό. Και υπήρχε και dress code. Λέει, τώρα βγαίνουμε τις παντόφλες. Καλά, αυτό δεν μειώνει τη διασκέδαση και τη διάθεση που μπορεί να έχει κάποιος. Όμως θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία από φέτος το καλοκαίρι που πήγα, όπως είπα, στην Άξο με πολύ ωραία παρέα. Και θυμάμαι να μπαίνουμε σε ένα μαγαζί από αυτά τα μαγαζιά που είναι τα after που λέμε, που ανοίγουν από μία ώρα και μετά. Ήταν μέσα μόνο 19χρονα, 18χρονα και κάπου ήμασταν κι εμείς. Οι οποίοι όμως του δώσαμε να καταλάβει, ρε παιδί μου, δηλαδή τα χορέψαμε. Δεν ξέραμε κανένα τραγούδι, ήταν όλα τραπ, όλα. Τρανός και δεν ξέρω πώς λέγονται όλοι οι υπόλοιποι. Είδα μπροστά.
1: Τρανή, όλοι μπροστά.
0: Τρανή. Ο ένας τρανός μετά τον άλλο. Δεν ξέραμε κανένα, αλλά δεν μας ενδιέφερε κιόλας γιατί είχαμε καλή διάθεση. Οπότε παίρνωσαμε μια χαρά. Και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η εικόνα που είδα δεν την είχα ξαναδεί τόσο καθαρά μπροστά μου. Σε αυτούς τους καναπέδες που υπάρχουν μέσα στα κλαμπ, ας πούμε, που είναι στους τοίχους, οι καναπέδες και το τραπεζάκι
1: μπροστά. Ναι.
0: Έβλεπα, ας πούμε, 19χρονα, 20χρονα που έχουν παραγγείλει το μπουκάλι τους για να πιούν αλκοόλ και υπήρχε ο αρχηγός σε κάθε παρέα. Δηλαδή υπήρχε κάποιος ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις φορούσε γυαλιά ηλίου μέσα στο μαγαζί, ο οποίος καθόταν στον καναπέ με την πλάτη στον τοίχο, πρόσεξε, καθόταν όμως άρχοντας και πάρα πολύ σοβαρός παρακολουθούσε όλο όσο συνέβαινε, σαν να λέει εγώ είμαι αυτός που παρήγγειλα το μπουκάλι και όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να χόρευαν. Κάποια στιγμή λοιπόν που εμείς χορεύαμε και είδα κάποια περίεργα βλέμματα πιτσιρικάδων και κοριτσιών και αγοριών. Σε φάση αυτοί εδώ γιατί χορεύουν. Αυτή είναι η απόδειξη αυτού που λέει ο Αντώνης, ότι τα πιτσιρικά δεν χορεύουν πια όπως χορεύαμε εμείς τότε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μάστο χορός στη νεολαία.
1: Εγώ νόμιζα ότι έχει γυρίσει πάλι αυτό.
0: Καθόλου. Μη σου πω ότι μας κοιτούσαν σε φάση από που ήρθαν αυτοί οι εξωγήινοι. Άρα είναι άλλος ο τρόπος διασκέδασης. Είναι πιο στατικός, είναι πίνω το ποτάκι μου, κοζάρω λίγο τη γη, να τόσο εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή, πάω να δω τι παίζει μες στο μαγαζί. Δεν υπάρχει το διασκεδάζω με την παρέα μου. Δεν υπάρχει. Εννοώ δεν είναι ο κανόνας αυτός. Διασκεδάζω με την παρέα μου και δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει δίπλα μου. Που είχαμε εμείς. Κατάλαβες τι λέω.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες.
0: Τρομερό, μου
1: εγώ πιστεύω ότι η νέα γενιά το έχει γυρίσει αυτό. Και έχει κάνει από το ξέσπασμα. Γιατί η δική μου γενιά πέρασε από αυτή τη δεκαετία του 95 κάτι, 90 πλάς, που ήταν με κόκοντα και τα λοιπά, που ήμασταν όλοι έξω και χορεύαμε και όντως αντιδρούσαμε διαφορετικά στα νυχτερινά μαγαζί. Γι' αυτό μας λέει ο φίλος μας τώρα που στείλε το μήνυμα. Μετά έγινε πολύ στημένη η δική μου γενιά. Καθόταν με ένα ποτό στο χέρι και ούτε έκανε τίποτα σε ένα μαγαζί. Απλά υπήρχε σε ένα μαγαζί. Καθόταν με ένα ποτό στο χέρι και ούτε καν φλέρταρε, αυτό που λένε δεν φλερτάρουν πια. Ναι, δεν φλερτάρε καθόλου. Και κοιτούσαμε ένα τον άλλον απέναντι. Και μετά μπήκαν τα κινητά στη ζωή μας και χαζεύαμε όλα τα κινητά και δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ή δείχναμε ένα τον άλλον τα κινητά. Αλλά εγώ νομίζω ότι η σημερινή γενιά, αυτή η νεότερη γενιά, το έχει δώσει και το έχει καταλάβει.
0: Όχι, να σου πω όμως πώς εξηγείται.
1: Με στεναχωρείς τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο που βάζει αυτή την παράμετρο. Και εσείς γονείς οι οποίοι μας ακούτε τώρα και έχετε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, μπορείτε να μας διαφωτίσετε και περισσότερο. Λέει ο Γιώργος ότι υπάρχει περίπτωση τα πιτσιρίκια να μην χορεύουν και πάρα πολύ, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει περίπτωση να ανέβουν πάρα πολύ γρήγορα σε βίντεο στα social. Ακόμη και αυτή η υπερέκθεση δηλαδή που έχουν τα παιδιά, την οποία τη βιώνουν, βλέπουν τους συμμαθητές τους, τους φίλους τους, τους πάντες στα social media σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να τα συγκρατεί. Δεν το βρίσκω απίθανο να έχει παίξει ρόλο και αυτό. Ότι βλέπεις τους πάντες με ένα κινητό όρθιο, οπότε τον απελευθερωθείς να χορέψεις με την ψυχή σου, να τα δώσεις όλα και να μην σε νοιάζει, ίσως τώρα να έχει εκλείψει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο μου.
1: Ευχαριστούμε που μας το λες. Όντως, είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το βάζουμε στην εξίσωση, γιατί δεν μας νοιάζει αυτό ότι θα ανέβουμε σε βίντεο. Η νεότερη γενιά το έχει περισσότερο αυτό. Γιατί εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι θα μας καταγράψει κάποιος σε βίντεο και θα μας ανεβάσει.
0: Άρα, ότι εννοείται ότι ισχύει.
1: Ναι, παιδάκι, ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά ρε, παιδί μου, το κάνουν και γι' αυτό όμως. Δεν μπορεί να το ελέγξει όμως.
0: Τι να ελέγξει.
1: Το βίντεο.
0: Την έλεγχα,
1: αν δεν είναι κάποιο ξένο, όχι ρε παιδί μου, ότι και εσύ δεν θα ξεβιδωθεί, δεν θα κάνει καρδιοζηλίκια. Δεν θα κάνει κατακόρυφα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, 20 λεπτά πριν από τις 4, πάμε στα υπέροχα κούβεντος. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά. Έχουμε την υπόθεση Κασιδιάρη, την οποία θα ανοίξουμε και σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Το θέμα αποκαλύφθηκε εδώ από τον Sky χθες. Φύγαμε.

0: της αλλαγής. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Άρα, όπως καταλαβαίνετε, παλιόπαιδα, παλιόπαιδο, πάλι με τον Τσίπρα θα ασχοληθούμε.
1: Ναι, οκ. Είναι ένα ερώτημα. Πάλι με τον Τσίπρα. Ναι, αφού βγαίνει ο Γεωργιάδης κάθε μέρα.
0: Ναι, βγαίνει ο Γεωργιάδης, αλλά τον ρωτάμε κιόλας. Φαντάζομαι σήμερα που βγήκε στο Open στον Νίκο και την Κατερίνα θα ρωτήθηκε για το θέμα. Δηλαδή δεν βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει μισό λεπτό να πω εγώ για τον Τσίπρα.
1: Καλά.
0: Okay. Σήμερα πάντως εκτός από παλιόπαιδο, τι άλλο είναι?
1: Είναι Πονηρίδης.
2: Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και σπάει αυτή τη σειρά. Λέει εμένα δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Όταν κάποιος αποφασίσει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο. Αυτοί οι πονηρίδιδες, αυτοί που μπαίνουν σφίνα.
1: Οι πονηρίδες που μπαίνουν σφίνα, άρα οι πονηρίδες που μπαίνουν σφίνα. Σήμερα συνεχίζω να λέω ότι ο Τσίπρας δεν το έχει. Δεν το έχει. Δεν, το παλιόπαιδο είναι πολύ γλυκό.
0: Ωραία.
1: Το πονηρίδης επίσης είναι μαζεμένο.
0: Να σου πω ότι είναι το πονηρίδης τώρα.
1: Ναι.
0: Τι είπε, ότι είναι σαν τον πονηρίδη ο οποίος περνάει την
1: ουσία. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτός αυτό που το είπε χθες ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Mm-hmm. Το πονηρίδης.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Okay. Άρα το copyright το έχει άλλο.
1: Ναι, το copyright το έχει άρεσε, αλλά δεν το έχει κλιμακώσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα εδώ τον έχει αποθεώσει τον Τσίπρα ο Γεωργιάδης. Ξέρει τι κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είναι τίποτα τυχαίο από όλα αυτά. Τον έχει βρει και προπονείται κάπως έτσι για την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και λογικά κάποια στιγμή θα έρθουν και τα πιο σκληρά λόγια.
2: Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή με το ψέμα της Νοβάρτης με σκοπό να κερδίσει τις εκλογές και να έχει θύσει ποτέ μια συγγνώμη έκτοτε. Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν είσαι όλα αυτά θεωρείτε δείγματα καλού.

0: Δρουσίλας, μουδιασμένη μου φαίνεται για την ώρα.
1: Ναι, είναι ακόμα σε επίπεδο στελεχών.
0: Ναι, και αντιλαμβάνομαι ότι σε βασικά θέματα. Δεν, όχι σε βασικά θέματα. Ας πούμε, δεν είμαι βέβαιη ότι το κόμμα ξέρει τι θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από
1: νομίζω
0: τώρα.
1: Νομίζω το ξέρουν πολύ λίγοι.
0: Ναι. Δηλαδή, περιμένουν από ό,τι καταλαβαίνω να μιλήσει ο αρχηγός για να γίνει το θέμα.
1: Τελευταία που είχε μιλήσει ο αρχηγός για τον Γεωργιάδη, είχε πει ποιος το λέει, δεν έχει καμία σημασία. Έχει φέρει θητείες του Γεωργίου Παπανδρέου του παλαιότερου και λέει μετά και το τέτοιο. Το κλασικό ρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Ότι μας διαφημίζει, μας κάνει καλό. Αυτά δεν τα έχει πει κανένα τέλεχος. Έχουμε μείνει στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου μέχρι τώρα.
2: Τώρα να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει, κάνε ιδιαίτερη αίσθηση ότι συγκεκριμένα ο κύριος Άδωνης συνεχίζει να λειτουργεί ή αρχίζει να λειτουργεί, για να είμαι πιο ακριβής, στα όρια ενός φόβου, τρόμου και πανικού στο γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αναγγείλει το οικονομικό μας πρόγραμμα.
0: Δηλαδή εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ θεατές της κόντρας Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
1: Ναι. Υπάρχει και το Πασόκ που σαν να μπει σε όλο αυτό το παιχνίδι. Προσπαθεί.
0: Τα καταφέρνει.
1: Βάλτε και εσύ με τον Τσίπρα. Μπορείς, είναι το σύνθημα.
0: Μπορείς όμως.
3: 2 του μήνα η ομιλία, 9 του μήνα πριν πάει στη Δέθα Βανδρουλάκης συνέντευξη τύπου. Δείχνει και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ και έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία.
4: Η αγωνία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας να μην ακουστούν ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα οι θέσεις συμπαράταξης.
0: Τελικά, γιατί μας έχει χιλιοκουράσει το θέμα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ρόλο παίζει πότε θα μιλήσει ο Τσίπρας. Μήπως το κάνουμε εμείς μεγαλύτερο θέμα. Μήπως παίζουμε και το παιχνίδι του Τσίπρα και μαζί με εμάς και κυβέρνηση.
1: Μήπως παίζουμε το παλιόπαιδο, το παιχνίδι του παλιόπαιδου.
0: Άρα ο Γεωργιάδης φταίει πάλι.
1: Έβαλε καθώς το χεράκι του Βίλφα.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τη στρατηγική που έχει επιλέξει να μονομαχήσει με τη Νέα Δημοκρατία, μία ρητορική η οποία φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι δεν του βγαίνει. Δηλαδή φωνές, θυμό, έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είναι δοκιμασμένος, ξέρουμε τι έκανε στη χώρα, ξέρουμε το αποτύπωμα και το στίγμα που άφησε.
6: Και όλοι πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι επιχειρείται μια επικοινωνιακή κίνηση. Όταν άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη το 2017 και το 2018 να λέει ότι θα πάω για την υπόθεση της Νοβάρτης, τον κύριο Τσίπρα μέχρι το τέλος. Και το 2026 ακούω τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερό πρόσωπο, αλλά την ίδια ώρα να ισχυρίζεται και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και πολύ ακόμα ότι ο κύριος Ανδουλάκης έχει θυμό. Καταλαβαίνουμε όλοι ποιος κάνει οβιδιακές μεταμορφώσεις.

0: Γι' αυτό που συζητούσαμε πάντως πριν και έχουν δίκιο οι φίλοι μας, όντως μπορεί τα πιτσιρίκια να μην χορεύουν στα νυχτερινά μαγαζιά, χορεύουν όμως στα πανηγύρια. Εκεί είναι άλλου τύπου. Ισχύει. Βέβαια. Δηλαδή στο πανηγύρι, προφανώς και θα χορέψει, αλλά επειδή είναι τόσο πολύ ο κόσμος, δεν έχει καμία σημασία αν ξέρεις να χορέψει. Πηγαίνεις, ακολουθείς το vibe, είναι η διάθεση, είναι το κρασάκι, είναι όλα αυτά μαζί.
1: Σέρνεσαι και εσύ μαζί με όλους, απλά το κάνεις με διάθεση, με κέφι.
0: Είναι φοβερή φάση.
1: Ναι, είναι ωραία φάση.
0: Τα τελευταία πολλά καλοκαίρια πια, βέβαια.
1: Τελευταία πολλά καλοκαιρία πια. Μα έγιναν νησιά. Ένα νησί δεν γίνεται σε ένα χρόνο famous, διάσημο από τα πανηγύρια του.
0: Η Ικαρία ήταν το πρώτο.
1: Καλά, ναι, αλλά θέλει δουλειά αυτό. Δηλαδή θέλει να πάει και πρώτη και δεύτερη χρονιά, να γεμίσουν τα νησιά, να πάνε λίγο περισσότερο κόσμο για να γίνει λίγο και trend. Άμα δεν γίνει trend, πώς θα ξέρει ο άλλος ότι στην Τίνο έχει ωραία πανηγύρια. Έγινε αυτό. Τελευταία 3 χρόνια έγινε.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σιγά σιγά στα δύσκολα, γιατί όπως σας λέγαμε και πριν, η αλήθεια είναι ότι σε λίγο θα συζητήσουμε για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες από τώρα. Έχει εκτίσει την ποινή του κανονικότατα όμως. Επίσης αυτό που γνωρίζαμε και από την προηγούμενη φορά που ο Άριος Πάγος είχε κόψει την κάθοδο Κασιδιάρη στις εκλογές, είναι ότι μέσα από τις φυλακές ο ίδιος, ο καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρης, έκανε κανονική προεκλογική καμπάνια. Θα δούμε τώρα αν θα συμβεί το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση, γιατί εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε ο ίδιος είναι προετοιμασμένος για όλα τα σενάρια. Υπάρχει ήδη ένα κόμμα, το Έλληνες αν θυμάστε, του Ιδίου, το οποίο έχει γραφεία, έχει δομή, έχει μέλη.
1: Έχει προσπαθήσει πολλές φορές να φέρει τους Έλληνες να κατέβουν σε εκλογές.
0: Και στις προηγούμενες εκλογές. Και υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, το οποίο είναι άγνωστο σε μας. Δεν ξέρουμε που είναι η έδρα του, δεν ξέρουμε τι δομή έχει, δεν ξέρουμε πια αν έχει μέλη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει, γιατί με βάση το πλαίσιο που υπάρχει, ο ίδιος αρχηγός κόμματος δεν μπορεί να είναι. Μπορεί όμως να είναι ο κρυπτόμενος αρχηγός, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να μπει μπροστά ο αδερφός Κασιδιάρη και στην πραγματικότητα εκείνος που διοικεί και οργανώνει το κόμμα να είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Προσπάθησε να το κάνει και την προηγούμενη φορά με κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία έβαζε μπροστά. Έβαζε κάποιους εισαγγελείς, κάποιους συνεργάτες, τους έβαζε μπροστά. Μετά υποτίθεται βρήκε όχημα τους Σπαρτιάτες, που ήταν, πώς το είχε πει ο Στίγκας και έχει γράψει ιστορία.
0: Η Κυροζίνη. Στην εκπομπή που κάναμε τότε στον Αντένα τη βραδινή την Αρένα, που μας είχαν πέσει τα μαλλιά.
1: Ναι, γιατί μέχρι τότε υποτίθεται υπήρχε μια άρνηση σε όλο αυτό. Ότι δεν είναι έτσι και όχι και μη και δεν και εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και απλά μας στήριξε και ξαφνικά έχει γίνει Κυροζίνη μέσα σε ένα βράδυ. Και μετά άλλαξε όλη η ιστορία. Άλλαξε και δικαστικά και όλα αυτά. Θα το δούμε και συνέχεια. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 5 για το θέμα αυτό και πολλές αντιδράσεις.
0: Πριν όμως, ο άνθρωπός μας είναι εδώ στη θέση του, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Είναι διεθνής πια ο Γιαννόπουλος, να ξέρεις.
1: Γιατί
0: ετοιμάζονται πράγματα που δεν γνωρίζεις, τα οποία θα σε εκπλήξουν.
1: Εγώ ξέρω ότι πηγαίνεις σε πάρα πολλές επιστημονικές.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
2: Όπου με καλούν πηγαίνω.
0: Λέμε τώρα πηγαίνω που θα πάμε ή όχι ακόμα.
2: Όπου πηγαίνω και κάπου ακάλεστος, είναι αλήθεια.
1: Όπου γάμος και χαρά επιστημονική είναι τώρα, και ο Γιαννόπουλος.
2: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε για τον καιρό. Να πούμε ότι και σήμερα μοιάζει τη μέρα, βέβαια. Έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου, αναμενόμενο. Είδα και ένα 40 στα Τρίκαλα πριν από λίγο. Είναι μια ζεστή ημέρα. Στην Αθήνα, εδώ επειδή φυσάει λιγάκι θαλάσσια αύρα, εδώ στο Βάλιρο είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν χθες τέτοια ώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά όμως στο κέντρο πάλι έχει φτάσει 38 βαθμούς και αύριο θα είναι μια μέρα ίδια στην Αθήνα, 37-38 βαθμούς. Η διαφορά της αυριανής ημέρας.
1: Να δροσίσει από αύριο, υποτίθεται.
0: Από Παρασκευή είχε πει χθες.
2: Από Παρασκευή,
1: ναι. Ενώ σιγά σιγά στα διακαπέμπτη φτάναμε αύριο.
2: Φτάνουμε, ναι,
1: δηλαδή,
2: υπομονή.
1: Θα δροσίσει, σε μια μέρα θα δροσίσει.
2: Θα τα αλλάξει η κυρία Σούζη όταν έρθει όλα.
1: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, αύριο θα φυσήξει λίγο βοριές παραπάνω στο Αιγαίο, όχι όμως σε όλο το Αιγαίο, στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Την Παρασκευή θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, στην Αθήνα θα είμαστε στους 36 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε ακόμα όμως 39 και την Παρασκευή. Στο Καρπάθιο, που έλεγα, θα έχουμε και 8 μποφόρ. Φτάνω στο Σάββατο τώρα που είναι το κρίσιμο, γιατί θα είναι πραγματικά μια ημέρα που θα πούμε ότι κάτι έγινε, κάπως δρόσησε. Θα φυσάει βοριά στο Αιγαίο, δεν θα έχει πρόβλημα όσοι αποφασίζουν να πάνε ένα τριημεράκι, διημεράκι. Οι τρόπο να αρχίσουν οι διακοπές στο Αιγαίο, θα φυσάει όμως ένα βοριαδάκι. Στην Αθήνα θα έχουμε 34 βαθμούς. Το οποίο μετά από τόσες μέρες, 36, 38 και βάλε, θα φανεί η διαφορά. Στη Δυτική Ελλάδα επίσης θα πέσει θερμοκρασία σχετικά. Τώρα η νέα εβδομάδα, γιατί κάπου διάβασα και λίγο στεναχωρήθηκα. Μήπως ήταν τίτλος αυτό που διάβασα, ότι ξανά έρθει κάψωνας. Ήμαρθαν, λυπηθείτε μας. Τώρα μόλις ακόμα δεν έχει τελειώσει ο κάψωνας, που είναι.
0: Δεν βλέπεις κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν βλέπω, δεν προβλέπετε κάτι. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία όμως. Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε στο 34 του Σαββάτου.
1: Βρήκαμε τέλος Αυγούστου να πετάξουμε τους κάψωνες μαζί.
2: Πάμε για Σεπτέμβρη τώρα. Ναι. Είπαμε από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι όπως πρέπει να είναι. Θα έχει λέει 35-36 βαθμούς η Αθήνα, αλλά κάτι φοβερό δεν φαίνεται. Άρα να μείνουμε εκεί στον καιρό και ως έχει. Όπως τα είπαμε, δηλαδή θα γίνουν και από Δευτέρα θα πείτε τις λεπτομέρειες με την κυρία Σούζη.
0: Θα λέμε μία μικρή αμφιβολία, και αυτό με ανησυχεί.
1: Όχι, είναι σαν να έχει μία δέσμευση να μην πει περισσότερα για τον καιρό και θα πει τα περισσότερα Σούζη τη Δευτέρα.
2: Όχι,
1: είναι
2: δεν,
1: αυτό πράγμα,
2: δεν έχει να πει κάτι άλλο, αλλά να σου πω ότι κάποιοι μπορούν να έχουν το Σάββατο, σκέφτομαι κάτι άλλο να σα πω. Αλλά έχουν ευρωπαϊκό συνέδριο τώρα. Στο οποίο θα μιλήσουμε για το πώς επικοινωνείται ο καύσωνας στις διάφορες χώρες. Θα συμμετέχει στο πάνελ, είναι από την Ισπανία, από την Αγγλία. Θα είμαι και εγώ.
1: Ναι.
2: Θα γίνει μια ωραία κουβέντα, πιστεύω, με συναδέλφους μετεωρολόγους, επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Είναι το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μετεωρολογίας σε λίγες μέρες.
1: Είναι επειδή ζήσαν και αυτά που ζήσαν στην Ευρώπη. Έτσι,
2: ναι, είναι τυχαίνει και είναι το θέμα αυτό επίκαιρο και για αυτούς που μέχρι τώρα δεν είχαν. Ξέρετε, το καύσωνα στο Λονδίνο είναι όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 28 βαθμούς για τρεις μέρες.
1: Για μας αν έχει 28 τώρα θα ήμασταν...
0: Φέτος αυτό ξεπεράστηκε πολύ περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς. Έχεις μία φανατική θαυμάστρια εδώ.
1: Οπα.
0: Μου στέλνει. Θες να σου πω ποια είναι?
2: Εγώ γνωστή θα είναι φαντά.
0: Είναι η Τίνα Μιχαηλίδου.
2: Η Τίνα Μιχαηλίδου.
0: Η οποία λέει σου έχει φοβερή
2: πολύ
0: αδυναμία.
2: Ναι, καλά, ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία. Κάναμε κάποιες εκπομπές.
0: Ναι, το ξέρουμε. Σας βλέπαμε. Ωραία. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη πολύ.
0: Εσύ με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Δεν ξέρω αν γενικώς. Δεν ξέρω πού να την πιάσει και πού να την αφήσει.
1: Κοίτα, καιρό λέει.
0: Ναι, όχι.
1: Λέω
0: τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω δεν ξέρω τι είναι.
0: Και εγώ απλώς θα θυμίσω στους φίλους ακροατές που ενδεχομένως μας άκουγαν και στο Real όταν είχαμε πάει, ότι όταν ήμασταν εκεί, συνεργαζόμασταν με τον Παναγιώτη, μιλούσαμε στον πληθυντικό ήτρες.
1: Όχι, πολύ κομιλφό.
0: Ναι. Και θα σου αποκαλύψω ότι λέγαμε μεταξύ μας, καλά, ο κύριος Γιαννόπουλος δεν θα μιλήσει ποτέ έτσι κανονικά.
1: Όχι.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Μαρία.
1: Δεν λέγαμε κύριος Γιαννόπουλος.
0: Δηλαδή μας βλέπεις και σου βγαίνει κύριε Κολοκυθά, κυρία Σωπούλου.
2: Φοβάμαι ακόμα μου βγει.
0: Δεν σου βγαίνει.
1: Δεν σου βγαίνει ακόμα. Άστα αυτά τώρα.
0: Σε έχουμε καταλάβει τώρα.
1: Άστα αυτά, ξέρουμε ότι περιβόλησε.
0: Last year.
1: Αλλά θυμάσαι, κύριε Γιαννόπουλε. Και του έκανε και πλάκα.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννόπουλε, και του έλεγε. Α, δηλαδή θα πάμε για βουτιές. Και σου απαντούσε. Ναι.
1: Ναι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ειδικών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

ζυμώσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697 3300 961.
4: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
8: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
7: Το Plus είναι στη σκέψη σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
6: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

προϊόντους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Τώρα με άλλους γυρνάς κι εγώ τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους σκόρπας και δεν σε νοιάζει που σκορπίζεις σε κομμάτι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
4: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
3: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
5: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Με στα χαράματα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Τα τηλεκόπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Ρε! Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβονται τα μας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.

Μικρός ο κόσμος σου, γεμάτος αμαρτία. Και πήρες άριστα και στην υποκρισία. Πυροβολείς, εξεπαθείς και δεν σε νοιάζει. Αυτό είναι πάντα που με σένα με τρομάζει. Είσαι αδιέξοδο που πουθενά.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξω.

δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες.

πρέπει για χαρά. Και εσύ δακρύζεις. Σου είπε πως σε πέρασε.